0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: σκέψεις.
1: Έτσι,
0: που συνοδεύει τον πολιτισμό τους. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχεις και ένα θετικό με τη συμφωνία.
2: Βέβαια.
1: Και βεβαίως που λέει και
2: λέμε. Και ο καιρός είναι καλός.
1: Και ο καιρός είναι καλός. Και να δούμε τι άλλο. Και κίνηση πολύ δεν έχει, νομίζω. Άντε να δούμε. Λοιπόν, το αναλυτικότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο, εγκυρότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέα Καναστόλη. Καλά,
1: καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερις σωροί ανασύρθηκαν απανθρακωμένες μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τα θύματα, πιθανότητα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και τρεις γυναίκες, τα οποία φαίνεται πως διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, στη συμβολή της Οφοκλέους με τη Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας. Το κατάστημα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με έντολη του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ, μετά το σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Εικόνα από τους δρόμους, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτών μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, ανέφερε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Εμπάς Σαρίφ. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Fox News πως σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία και σημείωσε πως είναι πιθανή και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Με συγχωρείτε. Μεταξύ των σημείων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και επανεβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Επίσης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ανωδικά κινήθηκαν οι κεφαλαιοαγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον αποήχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,7% φτάνοντας στα 80,89 δολάρια το βαρέλι. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ιδίως η επανέναρξη της λειτουργίας των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτήλη Φανταστού Εκουαδόρ 1-0 και τα ξημερώματα Σουηδία την Ισία 5-1.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα και βέβαια τελειώνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια, αυτό ολοκληρώθηκε έτσι και αλλιώς, στα σχολεία, στα ΕΠΑΛ, και βέβαια τελειώνει και η χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ξεκινούν τα μπάνια του λαού, παιδιά, είμαστε 15 Ιουνίου και δεν ξέρω τι λένε τα κόμματα, τι γίνεται, τρέχουν, προετοιμάζονται για εκλογές, αν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, αν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για χρυσό, οι αγορές πανηγυρίζουν. Μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν που ανακοινώθηκε από το Πακιστάν χθες. Θα πάνε και στη ρίχη να πέσουν υπογραφές. Τώρα θα μου πείτε, έχω μετρήσει τις συμφωνίες που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι 37 μέχρι να ολοκληρώσει βέβαια τώρα την τελική συμφωνία. Θα δούμε αν θα είναι έτσι τα πράγματα. Πότε δεν ξέρεις, γιατί ο Νετανιάχου έχει νεύρα. Δεν του αρέσει αυτή η συμφωνία και δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε λίγο πιο κοντά από όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Ανακοινώθηκαν όλα, έχουμε δηλώσεις, μέχρι κάτι να πάει στραβά. Αλλά τέλος πάντων πανηγυρίζουμε. Και βέβαια για ποιο λόγο, γιατί άμα κοιτάξουμε πίσω για αυτό τον πόλεμο και για την καταστροφή που προκάλεσε και όλα αυτά και τις παγκόσμιες αναταράξεις στην οικονομία και όλα τα σχετικά, γυρίζουμε πίσω εκεί που ήμασταν. Στη Ζυρίχη κάναν πάλι τις διαπραγματεύσεις, είχαν μπει στην κρίσιμη κουβέντα για τα πυρηνικά, είχαν συμφωνήσει με το Ιράν και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού βέβαια τον έριξε στην παγίδα ο Νετανιάχου, πήγε και αποκεφάλισε όλη την ηγεσία του Ιράν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα καταλαβαίνει βέβαια ο Τραμπ τι παγίδα του στήσε ο Νετανιάχου, και όταν προσπάθησε πάλι χθες, προχθές, όπου είχε καταλάβει ότι πάνε σε συμφωνία, να κάνει μια πολεμική επιχείρηση στο Λίβανο για να τα δεινάξει όλα στον αέρα, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε γαλλικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχουν οι προβληματισμοί από την πλευρά του Ισραήλ, γιατί σου λέει τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Προσέξτε τι κάνανε. Κατεδάφισαν μια ολόκληρη πολυκατοικία για να αλλάξουν τις κουρτίνες. Γιατί ουσιαστικά ο πόλεμος αυτός δεν άλλαξε κάτι στα δεδομένα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι στο τραπέζι. Είχαν συμφωνήσει οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο, αλλά κάτι δεν του άρεσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Του Νετανιάχου προφανώς περισσότερο δεν του άρεσε. Του παρουσίασε ένα σχέδιο, του λέει ότι τώρα τους καθαρίσουμε όλους αυτούς, γιατί με μία βόμβα, τρεις βόμβες, 15 βόμβες δεν έχει σημασία. Με έναν βομβαρδισμό θα αποκεφαλίσουμε την ηγεσία του Ιράν και θα γίνει μια μαζική επανάσταση μέσα στο Ιράν. Και εμείς θα έχουμε τον έλεγχο όλης της περιοχής. Ωραίο το έργο, μόνο που δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως του τα είχε πει ο Νετανιάχου. Και τώρα τρέχουν. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός των συνόρων είναι όλα αυτά. Εντός των συνόρων, φανταστείτε τώρα, ξαναβγήκανε, επειδή είμαστε καλοκαίρι και βιώνουν τα ρεπορτάζ τα γνωστά, πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες, τα μπιτσόμπαρα. Α, λειτουργούν και χωρίς άδεια τα μπιτσόμπαρα, έτσι. Είναι να πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί γίνονται έλεγχοι, λέγει καλά. Τέλος πάντων, από την άλλη, φανταστείτε τώρα να μπαίνουν σε ένα μπιτσόμπαρο ο Τζόουνς με τον Αν. Τι έχει να γίνει. Ολοκληρώθηκε για αυτό το πράγμα. Εγώ για να το τελειώνω, έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη ομάδα, πρώτο στην κανονική περίοδο και στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Άξιζε να πάρει όμως το πρωτάθλημα. Το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, δεν του αξίζουν τέτοιοι διαιτητές. Εντάξει, και τελειώνω εκεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επεκτείνουμε. Αυτά που συνέβησαν σε αυτούς τους αγώνες από τη διαιτησία είναι ντροπή για το άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελλάδα σε ομαδικό αθλητισμό και σε επίπεδο ομάδων, γιατί πραγματικά είμαστε στην κορυφή, πραγματικά οι επιχειρηματίες δίνουν πολλά λεφτά, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και τώρα βλέπω και ο Άρης μπαίνει στο παιχνίδι και η Βόρεια Ελλάδα για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό. Δεν μπορεί όμως να κάνουμε αυτά που κάναν πριν από κάποια χρόνια στο ποδόσφαιρο. Μην το κάνουμε τις παράγκες και στο μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα λοιπόν έχουμε από τη μία τους Ολυμπιακούς που πανηγυρίζουν, έχουμε τον Τραμπ που γιορτάζει τα γενέθλιά του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών, Καλιγούλας δηλαδή, σε Πορτογαλή, στα 80 του παρακαλώ. Βέβαια όταν πλησιάζει τα 80 αρχίζουν και σου παίρνουν και το δίπλωμα. Αυτός όμως έχει στα χέρια του το τιμόνι του πλανήτη. Δηλαδή στο παίρνουν, περνά από κάποιε εξετάσει. Δεν ξέρω, ο Τραμπ περνάει από αυτέ τι εξετάσει. Δεν ξέρω τι πιστοποιητικά του δίνουν. Πάντω είναι στο τιμόνι του πλανήτη, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Πάντω την επόμενη φορά, παιδιά, που θα μα πούν για τον τέλο τη διαφθορά, γενικότερα να το δούμε λιγάκι, γιατί διαφθορά εδώ, διαφθορά εκεί, διαφθορά παρακάτω, πολεοδομίες αυθαίρετα. Δεν είναι πολεοδομίες όμως, να σας πω κάτι, γιατί ακούγεται συνέχεια για τις πολεοδομίες. Δεν είναι διαφθορά των πολεοδομιών, αλλά είναι του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικών Μελετών και τα λοιπά, εκεί που πάνε ειδικές περιπτώσεις και έχουν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, όπου επανεξετάζονται κάποια ζητήματα δόμησης, έτσι για να μην τους βάζουμε όλους σε ένα κουβά. Δεν είναι το συγκεκριμένο θέμα διαφθορά στις πολεοδομίες, είναι στα Συμβούλια των Αρχιτεκτονικών Μελετών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως, είναι μια διαφθορά. Και ακούς και τον Πρωθυπουργό και σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό ήταν όμως ωραίο, μου αρέσει. Γιατί κάθε Κυριακή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια ανάρτηση. Σαν σχολιαστής, σχολιάζει την εβδομάδα, μας λέει ωραία πράγματα. Καλό είναι αυτό να επικοινωνεί ένας Πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αλλά η καινούργια πατέντα ποια είναι? Ότι εμείς ανακαλύπτουμε τα σκάνδαλα και τα βγάζουμε στον αέρα. Είναι ωραία πατέντα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Στην επικοινωνία είναι must. Δεν υπάρχουν. Βγαίνουν, σκάνε τα σκάνδαλα το ένα πίσω από τον άλλο. Είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση και σου λέει, εμείς τα βγάζουμε, παιδιά. Αλλά θα κερδίσουμε, λέει, τη διαφθορά κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα που δεν μας αφήνει να πλήττουμε με τίποτα. Ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτιαξε άλλο κατάστημα. Αλλά το χούι δεν άλλαξε. Επιστροφή στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τζάμπα μεταφορά για όλους, παιδιά. Τι ήθελε και ο Ανδρουλάκης να πει τζάμπα για τους νέους μέχρι 24. Βγήκε ο Τσίπρας, έκανε ρελάντς. Και βέβαια το τερμάτισε ο άλλος. Άντε να επιστρέψουμε, παιδιά, στο κίνημα. Δεν πληρώνω. Θυμάστε εκεί τότε με τα διόδια. Ούτε τα διόδια να πληρώνουμε, κύριε Τσίπρα. Ούτε τα διόδια. Ούτε τους λογαριασμούς. Απλώς ο λογαριασμός θα έρθει αργότερα, μεταχρονολογημένος και φουσκωμένος. Έτσι. Δωρεάν μετακινήσεις, φθηνό ρεύμα, κατάργηση πανελλαδικών. Δώσε και σε μένα, Αλέξη. Δώσε. Δώσε μισθά. Δώσε, αύξησε τους μισθούς. Όλα. Βέβαια, περί προγράμματος κοστολόγησης. Τι θα κάνουμε, τέλος πάντων, ως οικονομία, δεν έχουμε ακούσει κάτι από τον Αλέξη, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Αλέξης έχει τον τρόπο του και τα λέει. Βγαίνει άλλη μια δημοσκόπηση σήμερα, μάλλον συσπυρώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει το εξής. Διέλυσε το δικό του μαγαζί, γιατί δικό του η μαγαζί, ρε παιδιά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν έλεγε επιστρέφω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του στρώνανε κόκκινα χαλιά. Δεν θα υπήρχε κανένας να του πει ότι δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το διέλυσε αυτό το μαγαζί. Και τι κάνει, συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι μαθαίνω συσπυρώνεται και το Πασόκ. Κατάφερε ο Αλέξης, παιδιά, να συσπυρώσει και το Πασόκ και να μην βιώνει διαφωνίες. Γιατί σου λέει τώρα, παιδιά, προσοχή, γιατί θα χάσουμε το μαγαζί. Οπότε συσπυρώνονται. Τι να κάνεις, έτσι είναι στη χώρα μας. Και όπως έλεγα, τέλος για τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας δίνουν υποψήφοι το Νεπάλ. Τέλος χρονιάς για τα νηπιαγωγεία δημοτικά. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν. Θα αρχίσουμε να δίνουμε. Δώσε όσο πάμε στις εκλογές. Τώρα όλα τα κόμματα θα μας αγαπήσουν, όπως καταλάβατε, και θα δίνουν από εδώ και από εκεί. Και από την άλλη, προσέξτε, επειδή λέμε για την ακρίβεια, φαίνεται ότι το σπίτι μου 1, 2, 3, 4, 5 έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά. Αντί να λύσει το πρόβλημα, έτσι, εκτόξευσε τις τιμές και οδήγησε βέβαια σε αποτυχία το να πάρουν σπίτια. Από την άλλη, η κυβερνησάρα έκανε και κάτι άλλο φοβερό επιτελικό. Επειδή δεν μπορούσε να πάρει τη θέση βάσει επιτελικού νόμου ο κ. Χατζηβασιλείου ως υπουργός εξωτερικών, περάσανε 3 διαδοχικά ΦΕΚ και 1 με το μεσονύχτια τροπολογία για να μπορέσουν να μετακινήσουν την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που είχε αυτή τη θέση, σε άλλη θέση για να γίνει υφυπουργός ο κύριος Χατζηβασιλείου. Που σημαίνει ότι, παιδιά, άμα θέλει κάτι ο άλλος, δεν πάει να υπάρχει νόμος, τον αλλάζουμε τον νόμο, καταλάβατε. Δεν τρέχει κάστανο, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Τα αλλάζουμε όλα για να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Και βέβαια ξυπνήσαμε με αυτή την τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 νεκροί από φωτιά σε κοντέινερ. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αυτό το κοντέινερ. Τώρα να δούμε πώς ακριβώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και το τι ακριβώς έγινε. Κατά τα άλλα, για τον καιρό να σας πω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα θα είναι φουλ καλοκαιρινός ο καιρός, με συνθήκες πολύ καλές. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, ότι ο μήνας θα μας βγει με κάποιες τέλος πάντων αστάθειες προς το απόγευμα και όλα αυτά. Σήμερα δεν έχει, αλλά την Τετάρτη θα έχει για παράδειγμα. Και όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, κάπως έτσι θα πάει. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρωτικά. Τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή, 2 με 3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου και 33 άρι θα χτυπήσει. Λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στο Λίβιο και στην Ορτανσία. Ωραίο όνομα η Ορτανσία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου είναι ο Ρέστης Παπάς και στηρίζει τον ήχον φυσικά. Και τώρα εδώ η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής. Τώρα, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-979-989 και το email μας oneara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Βασίλη. Ο Βασίλης μου λέει έτσι όπως θα το κάνουν τον μπάσκετ, θα το κάνουν σαν το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος μου λέει Ολυμπιακός σήμερα, αλλά η διαιτησία ήταν χάλια. Και βέβαια θα πρέπει κάτι να κάνουμε, λέει ο Αντώνης. Να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τους διαιτητές, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο Ζαφύρης μου λέει ότι έλεος πια, ενώ είναι δύο ομάδες οι οποίοι δίνουν πολλά λεφτά οι ιδιοκτησίες τους, δεν πρέπει να δημιουργούνται όλα αυτά, όλη αυτή η εικόνα. Και βέβαια, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι. Ο Ηλίας βέβαια έχει μια διαφορετική άποψη. Μου λέει επιλεκτική μνήμη. Γιατί επιλεκτική μνήμη, με ήξερες, Ηλία μου? Ήξερες τι έλεγα όταν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός επί Βασιλακόπουλου τα πρωταθλήματα? Γιατί είσαι εριστικός κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι? Όχι, δεν ψάχνω καμία δουλειά, Ηλία μου. Εντάξει. Εξιδίων κρίνεις τα λότρια προφανώς. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τις κουβέντες μας. Άμα με ξέρεις και τι έλεγα τότε και τι λέω τώρα, να έρθεις να μου την πεις. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες, Ηλία? Γιατί σε αυτή τη χώρα πια, ό,τι λες, κάτι πρέπει να κρύβεται από πίσω. Εσένα σου άρεσε η διαιτησία, δηλαδή ήταν μια χαρά η διαιτησία, την είδες. Άμα την είδες, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι.
6: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
7: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
9: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε
9: 6.
11: Κάσον Τρας.
12: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθε.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, σε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αγγελική Λάζου έχει πάρει τις μέρες της για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο μου λέει: μην εκνευρίζεσαι πρωί-πρωί. Μα Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Όταν λες μία άποψη και τσουπ βγαίνει ένας τύπος και σου λέει ότι αυτό το λες γιατί εκείνο και το άλλο, μου τη δίνει. Πες γιατί διαφωνείς, οκ, okay, να στο διαβάσω, να πρέπει να πάμε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη ιστορία εδώ πέρα, ότι όταν πεις και διατυπώσεις μια άποψη, σημαίνει ότι είσαι ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ή σκοπεύεις το να κάνεις κάτι. Να πάρεις λεφτά, να πάρεις δουλειές, να κάνεις το ένα. Όχι, ρε, αγαπητέ, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Όχι, Ηλία μου, καλημέρα. Ξεχωρίζω με ποιο Ηλία μιλάω. Ο Νίκος μου λέει: καμία ομάδα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλύτερη. Δεν άφησε διαιτησία να φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Νίκο, σε αυτό διαφωνούμε. Συμφωνούμε για τη διαιτησία, αλλά εγώ η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στην διάρκεια της σεζόν. Βγήκε πρώτος και στην Euroliga ήταν ισχυρότερος. Είχε μια ομάδα η οποία ήταν δεμένη. Είχε παίχτες όπου ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον. Εμείς είχαμε παιχταράδες, όμως. Δεν κουμπώνανε. Δηλαδή, δεν αρκεί να αγοράζεις, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ. Λοιπόν, δεν αρκεί να αγοράζεις μεγάλους παίκτες. Θα πρέπει αυτοί οι παίκτες μέσα στο γήπεδο ο ένας να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν δεν φάνηκε αυτό. Όπως επίσης το πληρώσαμε και στην Ευρωλίγκα. Βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στους τελευταίους και κρίσιμους αγώνες. Εκεί έδειξε πραγματικά ένα άλλο πρόσωπο και έδειξε ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Αταμάν δεν τους χρησιμοποίησε. Και αυτό είναι που του χρεώνεται το Αταμάν. Έτσι, για να τελειώνουμε την κουβέντα. Και ο Κώστας μου λέει για τη διαιτησία και ο Δημήτρης. Μα ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, αν ξέρετε τι ομάδες είμαστε. Τόσο εγώ δεν είμαι φανατικός. Μου έχει φύγει πολλά χρόνια τώρα. Βλέπω. Θέλω να βλέπω καλό μπάσκετ, θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και ας κερδίζει ο καλύτερος. Δεν έχω ούτε πράσινα ούτε κόκκινα γυαλιά. Να βλέπω ένα ωραίο θέαμα. Αλλά όταν πρωταγωνιστές γίνονται διαιτητές, σου τη δίνει ρε παιδί μου. Όταν σου γυρίζουν στην κρίσιμη ώρα 5-6 ανάποδα φάουλ και βλέπεις ότι εκεί πέρα κάτι γίνεται, ξενερώνεις. Σαφώς και ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι ήταν μπροστά συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να μπει μπροστά. Όταν πήγε να μπει τη μία φορά μπροστά, του γυρίσανε 4 ανάποδα φάουλ. Θα μου πείτε τώρα, άξιζε να το πάρει. Λέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά ως εικόνα. Αλλά βλέπεις όλη αυτή την αντιμετώπιση. Και τελειώνει η κουβέντα για τον μπάσκετ, παιδιά, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες, όπως συνηθίζουν να λένε τώρα τα νέα κόμματα. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα με μια απορία. Σε ποια χώρα ζούμε τελικά, στην Ελλάδα της ανάπτυξης ή στην Ελλάδα όπου 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι? Γιατί σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΟΒΕ, το 68% των οικογενειών δυσκολεύεται να φτάσει μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, αλλά ο κόσμος φαίνεται να την κυνηγάει λαχανιασμένος και να πληρώνει λογαριασμούς όσους μπορεί. Και ενώ οι πολίτες μετράνε τα ευρώ, η κυβέρνηση μετράει διάφορα σκάνδαλα, όπου και πολεδομίες, παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Αλλά η κυβερνησάρα, μην ξεχνάτε, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα. Οπότε θα τα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή όλες τις παθογένειες. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να περιμένουμε κάθε εβδομάδα όχι το τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός στο Facebook, αλλά νέο επεισόδιο. Κάτι σαν σειρά στις πλατφόρμες που παρακολουθούμε ταινίες. Μόνο που τη συνδρομή την πληρώνουμε όλοι, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Στο μεταξύ, οι εκλογές μπορεί να είναι το 2027, μπορεί νωρίτερα, μπορεί αργότερα, αλλά τα κόμματα έχουν ήδη βγάλει φόρμες προεκλογικής προπόνησης, μας αγαπάνε, μας κάνουν μασάζ, μας τάζουν τζάμπα μεταφορές, τζάμπα διόδια, φθηνότερο ρεύμα, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ζήσουμε καλύτερα. Αλλά κανείς δεν μας λέει το πώς. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Γιατί, παιδιά, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι καλό είναι να δίνεις, αλλά από κάπου πρέπει να πάρεις. Και αυτό τα κόμματα πρέπει να το πουν. Και όταν λένε οι λίγοι, οι πολλοί, και αυτά το έχουμε ακούσει και αυτό πολλές φορές, και τελικά και τα κόμματα αυτά πάνε με τους λίγους που λένε ότι θα τα δώσουν στους πολλούς, να μας πούν από τώρα: εμείς θα αυξήσουμε τη φορολογία εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα όλα τα άλλα, το ότι θα φτιάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το ακούω 50 χρόνια τουρκικά, να το κάνουμε, αλλά αυτό θα αποδώσει μετά από καμιά δεκαετία. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αυξηθούν οι μισθοί την επόμενη που θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Άρα θέλουμε ένα πρόγραμμα για να ξέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι μας αγάπησαν όλοι. Στο Πασόκ πάντως ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε το ακατόρθωτο. Να τους ενώσει. Εκεί που διαφωνούσαν για τα πάντα, ξαφνικά συμφωνούν σε όλα. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος μπορεί να ζήσει ο Ανδρουλάκης στιγμές μεγαλείου. Δηλαδή μπορεί να ζητήσουν να στείλουν και ανθοδέσμοι από τη Γαλιλαίο Τρικούπη στα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Τσίπρας συσπηρώνει αντιπάλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ συσπηρώνονται και διώχνει, διαλύει παλιούς φίλους. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος να το περίμενε. Και μια που μιλάμε για κράτος και έλεγχο, έρχεται και ένα νέο ψηφιακό μάτι, στα ακίνητα λέει. Κτηματολόγιο, ενίκεια, επιδόματα, όλα σε μια οθόνη. Μίδας λέγεται, αν το σπίτι σου έχει δηλωθεί ως αποθήκη ή η αποθήκη ως γκαρσονιέρα και η γκαρσονιέρα ως εξοχικό της θείας, καλό είναι να αρχίσεις να ψάχνεις τα χαρτιά σου από τώρα, γιατί η ΑΔΕ θα τα δει όλα, λέει, από αυτό το μάτι, το μεγάλο μάτι που ετοιμάζεται να μάθει το σπίτι σου καλύτερα από σένα. Βέβαια τώρα είπαμε για τα... για τις συμφωνίες Ιράν εκεί, ΗΠΑ κτλ. Θα δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Πάντως, τέλος πάντων, όλη αυτή η φάση θυμίζει έτσι ομαδική συνομιλία. Δεν ξέρω, ο καθένας λέει τα δικά του. Θα δούμε μόλις ολοκληρωθεί. Αν δεν πέσουν, παιδιά, υπογραφές, εγώ ακόμα δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους μαθητές που περιμένουν. Οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώνονται σήμερα και με τα ΕΠΑΛ. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι οι βάσεις πέφτουν. Τα δύσκολα θέματα έκοψαν τους αριστούχους και αρκετές σχολές θα δουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Με λίγα λόγια, αν γράψατε καλά, μην πανικοβάλλεστε. Αν γράψατε μέτρια, κρατήστε ελπίδες. Και αν γράψατε χάλια, θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε δει ανθρώπους να γίνονται υπουργοί χωρίς να περάσουν πανελλαδικές σε κολέγια. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γιατί η ζωή μας εξαρτάται και από τις επιλογές μας, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τα δύσκολα. Τίποτα δεν χάνεται. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας, όσοι δεν καταφέρετε να περάσετε σε μια σχολή, ότι δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή για να βρείτε κάτι διαφορετικό, να πετύχετε τους στόχους σας. Το σημαντικότερο όμως είναι, για μένα, να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Και το λέω στους μαθητές αυτό, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά πολλές φορές να ασχοληθούν με κάποια επαγγέλματα ή να μπουν σε κάποιες σχολές που, ξέρετε, είναι και λίγο λούστρο, είναι και λίγο λάμψη, αλλά στο τέλος της ημέρας το καρφώνεις στο γραφείο σου, το βλέπεις, το ξεσκονίζεις, αλλά στην αγορά εργασίας δεν σου προσφέρει τίποτα. Επομένως, καλό είναι και οι γονείς, αλλά περισσότερο τα παιδιά, να διαχειριστούν και την επιτυχία, αλλά και την αποτυχία, γιατί δεν σημαίνει ότι η επιτυχία θα σε οδηγήσει στην υλοποίηση των ονείρων σου. Επομένως, καλό είναι να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και μετρημένοι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καλημέρες Μάνο, με τρεφυλάκια μου στέλνεις, τι να κάνουμε. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ανακάλυψα τους τελευταίους μήνες και σας ακούανε λοιπόν κάθε μέρα, μπράβο σας. Καλημέρα, Ευαγγελία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ταφ Δέλτα μου στέλνει, κάτσε να δω το όνομα. Με στέλνουμε και το όνομά σου, να μην στέλνω Ταφ Δέλτα. Νίκο, εγώ έχω μια ερώτηση. Αν θες ερώτηση, θέλω να κάνω και αν θες απαντάς. Η Χεσμπολάχ και το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ένας από τους δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Εμείς, ποιος μας συμφέρει να εξαφανιστεί από τη Μέση Ανατολή? Καλή εβδομάδα. Δύσκολη ερώτηση. Συμφωνώ στο βάθος αυτού που λες, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποια συμφέροντα που μπορεί να ενώσουν, να φέρουν γέφυρες κάποια στιγμή. Είναι δύσκολη η ερώτηση, δεν μπορώ να σου απαντήσω έτσι τόσο εύκολα. Λοιπόν, τώρα ο ποιητή μου λέει, κάποιοι υπουργοί έχουν, λέει, μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζονται τα θέματα, δεν έχουν όμως δουλέψει ποτέ. Είναι του κομματικού σωλήνα. Από πού προκύπτει η εμπειρία? Από τον κομματικό σωλήνα, ποιητή μου, μην έχεις καμία αμφιβολία για όλα αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια χώρα που τα έχουμε δει όλα και η ελληνική κοινωνία αλλάζει πιο γρήγορα και από όσο συχνά πιστεύουμε, όπως και η πολιτική κατάσταση. Έτσι, αλλά αν οι αποκαλύψεις, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα των υποκλοπών, γιατί το Βήμα της Κυριακής έχει μια αποκάλυψη. Αν οι αποκαλύψεις επιβεβαιωθούν, τότε το ζήτημα του Predator πάβει να αφορά μόνο τις υποκλοπές και αγγίζει τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας. Διότι άλλο πράγμα είναι η ανοχή, άλλο η γνώση και εντελώς διαφορετικό η ενεργή εμπλοκή. μια συστατική επιστολή. Λέει το δημοσίευμα ότι διαθέτει τις συστατικές επιστολές όταν έστειλε και πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει η εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού. Υπήρχε ένας φάκελος μέσα. Το δημοσίευμα του Βήματος τα λέει αυτά. Έτσι. Μια συστατική επιστολή που δεν μοιάζει με υπηρεσιακή αμέλεια, μοιάζει με πιστοποιητικό ικανοποίησης προς έναν προμηθευτή από κρατικές υπηρεσίες. Αν ισχύει αυτό και αν πράγματι υπάρχουν ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων με στελέχη που χειρίζονταν το λογισμικό, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όσους επί χρόνια επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η αίσθηση ατιμορρησίας που φαίνεται να αποπνέει η συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία πίστεψαν κάποιοι ότι δεν είναι και μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, είναι κρίσιμα τα ερωτήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, όπως σας είπα, το βασικό θέμα σήμερα είναι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και να δούμε και κατά πόσο έχει ελπίδες να επιβεβαιωθεί και με τις υπογραφές. Έτσι, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ο κ. Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων της Στρατιωτικής Σχολής Βελπίδων, είναι κοντά μας. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του Alpha Radio.
0: Διάβαζα ένα δημοσίευμα του CNN της προάλλες, όπου έλεγε ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 37 συμφωνίες. Τώρα, αυτή η συμφωνία είναι λίγο πιο στιβαρή από ό,τι καταλαβαίνουμε τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Πείτε μου την εκτίμησή σας.
5: Νομίζω ότι θα αναδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες, οι οποίες έχουν φυσικά και συναυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, δηλαδή και μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίηση στο διάστημα των 60 ημερών, φυσικά αυτό το πέρα στάδιο το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βεβαίως είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα, δεδομένου ότι με την υπογραφή της Θεού θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και στα στενά του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
0: Αυτή η συμφωνία έχει πάλι στο τραπέζι το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Τι έχει αλλάξει, δηλαδή, τι διαφορετικό έχει από τις συζητήσεις που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος?
5: Η συμφωνία αυτή βάζει το πυρηνικό πρόγραμμα, που φυσικά είναι μια βασική, θα λέγει κανείς, παράμετρο της επίθεσης που δέχτηκε το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου από Ισραήλ και ΗΠΑ. Και φυσικά βάζει το πυρηνικό πρόγραμμα με δράσεις σε συγκεκριμένες δικλείδες. Ποιες είναι οι δικλείδες αυτές? Ότι πρώτον το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είναι η παραδοχή την οποία πανηγυρικά επιβεβαιώνει το Ιράν. Και ότι δεύτερον υπάρχει η βασική παράμετρος του τι θα αυτό σημαίνει σε ό,τι αφορά την αποδιοργάνωση, την αδρανοποίηση των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Και φυσικά αυτή η διαδικασία θα συμφωνηθεί, είναι ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων. Θα υλοποιηθεί μέσα στο διάστημα των 60 ημερών. Ενώ ότι μέσα στο διάστημα των 60 ημερών θα
0: αποσαφήσει. Θα γίνει διαπραγμάτευση και η αποσαφήνιση όλων αυτών σε σχέση με το πυρηνικό, έτσι.
5: Αυτή είναι η πρόβλεψη από το συγκεκριμένο μνημόνιο, ναι.
0: Εδώ ο ρόλος του Ισραήλ, γιατί βλέπουμε τον Νετανιάχου, δεν του αρέσει και πάρα πολύ η συμφωνία. Μπορεί να τη χαλάσει, γιατί το Ισραήλ τη βλέπει έτσι με επιφυλακτικότητα? Και αν υπάρχει και μια διάσταση πια στις απόψεις, στην προσέγγιση του προβλήματος και του θέματος από Νετανιάχου και Τραμπ, αν διακρίνεται κάτι τέτοιο.
5: Υπάρχει εξ αρχής ένα ζήτημα σαφές, το οποίο έχει τεθεί από όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, ότι για το Ισραήλ η ύπαρξη του Ιράν συνιστά ουσιαστικά μια διαρκή απειλή, καθοδική απειλή για το ίδιο το Ισραήλ, δεδομένη στις διακήρυξεις που υπάρχει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ότι το Ισραήλ είναι ο μεγάλος σατανάς, είναι ο μεγάλος εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, και αυτή είναι η στόχευση, όπως έχει πει, του Ιράν, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Εύλογο λοιπόν είναι ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ εκινούν εκ των πραγμάτων από μια διαφορετική αφετηρία σε ό,τι αφορά τον

0: Ιράν, να έχει διασφαλίσει ότι το Ιράν θα ασχολείται πια αποκλειστικά και μόνο.
1: Άρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του το Ιράν, το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ, όπως είπα και πριν, οτιδήποτε περισσότερο μπορεί να διασφαλίσει πως το Ιράν θα πάψει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ, είναι πάντα ένα διαρκές ζητούμενο για το Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια ακόμα παράμετρος. Πέρα από το Ιράν, αυτό κατά αυτό είναι και η Χεζμπολά. Γιατί η ειρήνη αυτή προβλέπει ότι τερματίζεται ο πόλεμος και στο Λίβανο. Και εδώ να πούμε λοιπόν ότι γνωρίζει το Ισραήλ, όπως γνωρίζει και η Χεζμπολά, ότι αν δεν υπάρχει αυτή εδώ η ειδική αναφορά και ρύθμιση στην Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Χεζμπολά, η Χεζμπολά μόνη της δεν μπορεί να επιβιώσει άνετα του Ισραήλ. Η Χεζμπολά είναι η οργάνωση η οποία και στις 2 Μαρτίου ξεκίνησε μιας μορφής αντιπερισπασμού σε βάρος του Ισραήλ, ξεκινώντας επιθέσεις εκ νέου από τον νότιο Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ, και που βέβαια επεμίστηκε αυτή την ευθύνη η Χεζμπολά προκειμένου να βοηθήσει τη σύμμαχό της, το σύμμαχό της που είναι το Ιράν. Και βέβαια στις δύσκολες αυτές τη στιγμή, το Ιράν οφείλει και προκειμένου να διαφυλέψει το δικό του χόητρο, να μεριμνήσει τουλάχιστον για τη μία και μόνη οργάνωση που στάθηκε στο πλευρό του, που είναι η Χεζμπολά. Άρα λοιπόν το Ισραήλ βλέπει ότι με την ειρηνευτική αυτή πέρα συμφωνία, που ουσιαστικά αποστερείται του βασικού μέσου που έχει πίεσης και εξαφάνισης της Χεζμπολά, δεδομένου ότι πλέον η Χεζμπολά μπαίνει υπό το προστατευτικό μανδύα των ρυθμίσεων αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας.
1: Επομένως αυτή η συμφωνία, κύριε Αδαμίδη, βλέπετε ότι είναι ένα time out μέχρι να έρθει το επόμενο ημίχρονο μιας πολεμικής σύγκρουσης, ή μπορεί πραγματικά να αλλάξει την εικόνα στη Μέση Ανατολή?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που μας έχει διδάξει η περιοχή αυτή του κόσμου, η Μέση Ανατολή και ο Περσικός Κόλπος, είναι ότι είναι μια πολύ παθή περιοχή. Ότι αν τα Βαλκάνια είναι υπέρ την αποθήκη, όπως κάποτε λέγαμε, της Ευρώπης, η περιοχή του κόλπου είναι πάντα μια διαρκή αιστεία βραδιπλεγής, πολλές φορές ταχείας, ανάφλεξης που έχει να επηρεάζει τα παγκόσμια πράγματα. Και αυτό γιατί έχει να κάνει και με τη ροή του μαύρου χρυσού, που έχει να κάνει με τη ροή της ενέργειας. Λέω λοιπόν όμως ότι στην παρούσα φάση, αφενός σημαίνει ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή, είναι πάντα ευχής έργων, αλλά όπως ξέρουμε είναι μια σειρά από παράγοντες και φυσικά και οικονομικά συμφέροντα τα οποία υποταυλίζουν τις όποιες εντάσεις, και υπάρχει πολύ αίμα και πόνο στη διάρκεια των αιώνων σε αυτή την περιοχή. Από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή, με μια νέα κατάσταση στον κόλπο. Και αυτή εδώ πέρα η νέα κατάσταση έχει να κάνει με την εκ των πραγμάτων αλλαγή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Υπήρξε η εξόντωση της προηγούμενης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν, και βέβαια υπάρχει μια παρακαταθήκη του Χομεϊνί προς τους επιγόνους του, ότι ζητούμενο πάντα του καθεστώτος είναι να προσαρμόζεται και να επιβιώνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το νέο αυτό πέρα καθεστώς φαίνεται να υπογράφει με τις ΗΠΑ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνύπαρξης, γιατί μιλάμε αφενός για το μνημόνιο με το οποίο έχουμε κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά από εκεί και πέρα και τη διαδικασία εντός 60 ημερών με τα 4 στάδια, το τελευταίο των οποίων προβλέπει την ουσιαστική ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.
1: Επομένως, από αυτά που...
0: να επανέλθει στην παγκόσμια οικονομία.
1: Από αυτά...
0: αυτό είναι ένα κανό κίνητρο για να έχουμε μια σταθερότητα και διάρκεια ειρήνη στην περιοχή.
1: Άρα όλο αυτό που μας λέτε, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή?
0: Αναφυσβήτητα, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάθε συμφωνία είναι εφαλτήριο και φυσικά λόγος αισιοδοξίας.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα. Λες τώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση, αφού δεν θα τα βρουν ποτέ, πρέπει ένας από τους δύο να εξαφανιστεί. Δεν έχω ξανακούσει. Εντάξει, Κώστα, δεν είναι η ερώτηση, δεν είναι πάντα στοχεύει σε μία προβοκάτσια όπως το λες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούν να το θέτουν. Μην χαρακτηρίζουμε τις ερωτήσεις, γιατί σου λέει υπάρχει αυτό το μίσος, ο ένας θέλει να εξαφανίσει τον άλλον. Και στον πυρήνα της σκέψης και του κυρίου Αδαμίδη είναι αυτός ο εχθρός που πιστεύει το Ιράν για το Ισραήλ, και το Ισραήλ για το Ιράν. Δηλαδή ότι πρέπει να εξολοθρευτεί αυτός ο αντίπαλος. Αυτό είναι η βασική στρατηγική των δύο χωρών. Τώρα, αν αυτό αλλάζει ή όχι, και πώς μπορεί μέσα στις συμφωνίες που υπάρχουν να μετριαστεί και να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ο θάνατος ή η ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό στρατηγικό αφήγημα και των δύο χωρών. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, για να μην τους βάζω όλους μέσα, δεν είναι όλο το Ισραήλ. Υπάρχουν και μετριοπαθείς απόψεις, και φάνηκε και στο παρελθόν με τις συμφωνίες που είχαν γίνει για τους Παλαιστίνους, για παράδειγμα. Υπάρχουν Ισραηλινοί πολιτικοί, αλλά και ο λαός, όπου θέλουν την ειρήνη. Έτσι, και μπορούν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους, ακόμα και αν αυτές είναι ποτισμένες με αίμα. Αρκεί σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει, αν θέλετε, μια πραγματική αξιολόγηση και αυτοκριτική των ιστορικών δεδομένων και των λαθών που έχουν κάνει και οι δύο πλευρές. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς εδώ στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.

0: με την Τουρκία. Όπου βλέπουμε την Τουρκία το τι ακριβώς κάνει και τι επιχειρεί και με τη γαλάζια πατρίδα και με τις προκλήσεις και συνεχώς με τις διεκδικήσεις. Γιατί είχαμε τη συνάντηση για Ραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, που επιβεβαίωσε ότι τα ελληνοτουρκικά εισέρχονται σε μια νέα και πιο σύνθετη φάση. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον στις γνωστές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά επιχειρεί να συνδέσει τις διαφορές με τη συνολική γεωπολιτική αντιπαράθεσή της με το Ισραήλ. Προσέξτε εδώ τώρα πώς γίνεται πιο σύνδετο. Οι απειλές του Ερντογάν κατά Ελλάδας και Κύπρου, με αφορμή τη συνεργασία τους με το Τελαβίβ, δείχνουν ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει πλέον το σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως στρατηγική πρόκληση. Και παρά το δίθεν θετικό κλίμα που επιχείρησαν να εκπέμψουν οι δύο υπουργοί, οι αποστάσεις παραμένουν πολύ μεγάλες. Η Άγκυρα επιμένει στην γαλάζια πατρίδα, ενώ η Αθήνα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της εργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΕΙΠΑ στον τομέα της ενέργειας προκαλεί την ανησυχία της τουρκικής ηγεσίας. Όλα αυτά όμως δεν είναι και τόσο σταθερά. Γιατί οι Αμερικάνοι αλλάζουν άποψη, οι Ισραηλοί μετακινούνται. Είναι τα συμφέροντα. Έτσι, μην ξεχνάμε, δεν υπάρχουν φιλίες εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν συμφέροντα. Άμα χτίζει συμφέροντα τα οποία έχουν μία βάση και διαχρονικότητα, τότε ενδεχομένως να εξυπηρετήσεις τους στόχους σου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Ερντογάν. Είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει το ίδιο το πλαίσιο της συζήτησης. Από τις θαλάσσιες ζώνες περνά στην αμφισβήτηση των στρατηγικών επιλογών της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή θέλει να μας επιβάλλει ο Ερντογάν το τι ακριβώς θα κάνουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Ό,τι δεν τον συμφέρει αυτόν φυσικά. Με απλά λόγια, δεν ζητά μόνο στην εκμετάλλευση ή διαπραγμάτευση. Θέλει λόγο στο ποιοι θα είναι σύμμαχοι της Αθήνας και της Λευκωσίας. Και αυτό είναι μια πολύ πιο σοβαρή και επικίνδυνη διεκδίκηση από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η επόμενη περίοδος λοιπόν θα δείξει αν οι ήρεμες θάλασσες αντέχουν απέναντι σε μια Τουρκία που εμφανίζεται αποφασισμένη να ανεβάσει ξανά το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο, συνολικότερα και ευρύτερα. Και μετά τη συμφωνία με το Ιράν θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι έχει δημιουργήσει και ένα προτεκτοράτο στη Συρία. Και πολλοί είναι οι αναλυτές που λένε ότι ενδεχομένως εκεί να έχουμε την επόμενη σύγκρουση στη Συρία, όπου γινόταν με το Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ, να γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, στο έδαφος της Συρίας. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, να ανακαλύψετε όλα αυτά τα φοβερά τοπία, γεμάτα χρώματα, μπελόνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε να δείτε και τους όρους, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας. Είναι συνολικό κόστος για δύο άτομα 2.598 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο, 3 Χαϊδεβέργη σε τετράστερα με πρωινό και δείκνο δωμάτιο, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλα πληρωμένα. Και η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Ο Κώστας θα κάνει παρέα με τον Ηλία, όχι τον άλλο τον Ηλία, τον άλλο τον Ηλία που λένε ότι έχω πράσινα γυαλιά φοράω. Ο Κώστας λέει ότι σκούζω κιόλας. Δεν σκουβώ, γαυγίζω, δεν σκουζώ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ικανοποιήθηκες Κώστα μου. Μπράβο, ωραία. Τις καλημέρες μου και στη Ρόδο. Ο Γιώργος μου λέει και το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Τι φάση, καλημέρα. Και ο Κιμ έχει πυρηνικά. Βόρεια Κορέα. Παιδιά, η Βόρεια Κορέα αναπτύσσεται. Με τον πόλεμο στη Ρωσία, παιδιά, έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3%. Με τους Κινέζους και τους Ρώσους που έχει κάνει τον ταραβέρι τώρα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που τους προμηθεύει από στρατό μέχρι ό,τι θέλετε. Και βέβαια έχει κάνει και φοβερή δουλειά με τους πυράβλους, έτσι. Διυπηρωτικούς και όλα αυτά, πουλάει, ξεπουλάει drones και αυτά και τα λοιπά και μαζεύει χρήμα, φτιάχνει υποδομές και βέβαια φτιάχνει, λέει, και θέατρα τουριστικά όπου πάνε οι Ρώσοι εκεί πέρα. Είδατε η κυκλική και παγκόσμια οικονομία τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, πανέρχεται, βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα στο Ισραήλ ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά με τους γειτονές τους και όχι να προκαλούν συγκρούσεις ώστε να τους εξαφανίσουν την επόμενη μέρα. Ναι, έχεις δίκιο, σε αυτό αναφερόμουν στον Ραμπίν, όπου εκεί πραγματικά τον δολοφόνησαν και ξέρουν ποιος τον δολοφόνησε, λέει ο Κωνσταντίνος, οι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν θέλαν τις συμφωνίες. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, αγαπητέ Νίκο, γιατί αγωνίας και πασχίζεις να αναλύσεις τις θέσεις της Τουρκίας, ενώ είναι τόσο απλό και λυμένο το θέμα. Σύμφωνο φιλίας, γεια σου Κωνσταντίνε. Πολύ καλό. Στην Αγγελική λέμε καλημέρα. Παιδιά, αυτή η φάση τώρα, έτσι. Μιλάμε για πείνα, φτώχεια και αυτά και. Ξέρετε τώρα, αδικίες που υπάρχουν, την ακρίβεια και πώς την περνάμε δύσκολα και όλα αυτά. Έρχεται η είδηση ότι ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος, παιδιά. Η πραγματική είδηση είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώσει, στα χαρτιά φυσικά, χρηματιστηριακή αξία είναι αυτή, αλλά προφανώς ανταποκρίνεται τη στιγμή εκείνη στα περιουσιακά του στοιχεία και στις προσδοκίες βέβαια που υπάρχουν στους επενδυτές, πλούτο μεγαλύτερο από ολόκληρα κράτη, παιδιά. Και αυτό μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια δεν είναι χρήματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι προσδοκίες, στοιχήματα, ελπίδες και κυρίως η πίστη ότι ο Μάσκ θα συνεχίσει να μετατρέπει το αδύνατο σε επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν πουλά αυτοκίνητα ή πυράβλους. Πουλά ένα όραμα για το μέλλον, ένα όνομα. Το ερώτημα όμως είναι αν πρόκειται για ιδιοφυΐα ή για μια νέα μορφή αυτοκρατορικής αυταπάτης. Γιατί όταν αποκτάς πλούτο που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο μέτρο, ως το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι να χάσεις τα χρήματα, είναι να πιστέψεις ότι μπορείς να αγοράσεις και την ιστορία. Και αυτό συμβαίνει με τους πολύ πλούσιους και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις παρεμβάσεις που κάνει ο Μάσκ. Προσέξτε τώρα, έτσι για να αναλογιστούμε λίγο αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, αν αποφασίσει να ξοδεύει 1 εκατομμύριο τη μέρα, θέλει χιλιάδες χρόνια για να μείνει ταπί. Έχει το ΑΕΠ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Φιλανδίας. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά μας αγοράζει και τις τρεις χώρες. Έχει, μπορεί ας πούμε, να του ανατιναχθεί ένας πύραυλος, για παράδειγμα. Χάνει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 λεπτά. Αλλά έχει άλλα δισεκατομμύρια, οπότε δεν τον ενοχλεί να τα χάσει. Όμως το βασικότερο είναι η συσσόρευση του πλούτου και της δύναμης. Σε πολύ λίγους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες με τις πλατφόρμες, με τις νέες τεχνολογίες, με τους πυράβλους, όπου πραγματικά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, αυτό της αυτοκρατορικής αυταπάτης και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παρεμβαίνουν σε χώρες, να γράφουν ιστορία, γιατί τώρα είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, όπου στα χέρια των ίδιων είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι τι πρέπει να πιστέψεις και τι πρέπει να αγοράσεις σε μια εποχή που δυστυχώς δεν υπάρχει αξία, υπάρχει τιμή εξαγοράς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θυμάστε τότε με τις ταυτότητες τι γινόταν με τις λαοσυνάξεις. Άλλαξαν οι ταυτότητες, βγήκαν τα στοιχεία. Τώρα έχουμε τις ψηφιακές ταυτότητες, έχουμε τις ταυτότητες την κάρτα, που και εκεί δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αντίδραση. Τις έχουμε όμως και προχωράμε. Θυμάστε τι είχε γίνει με το σύμφωνο συμβίωσης. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και αλλάζει πιο γρήγορα από όσο συχνά πιστεύουμε. Γιατί γίνονται κάποια θέματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις πολύ μεγαλύτερες από την ουσία των πραγμάτων. Και στο τέλος της ημέρας αντιλαμβανόμαστε ότι εξελίσσεται η ελληνική κοινωνία. Το 2024 είχαμε 14.486, είχαμε 14.486 σύμφωνα συμβίωσης. Αριθμός, προσέξτε, που αντιστοιχεί στο 28,3% του συνόλου των γάμων. Και συμφώνω συμβίωσης μαζί. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 14,4% το 2019 και 2,9% το 2014. Δηλαδή, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κοινωνική μεταβολή. Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν μια λύση που προσφέρει ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και σαφέστερη ρύθμιση ζητημάτων όπως η περιουσία, η κατοικία και τα παιδιά. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν θεωρείται πλέον υποκατάστατο του γάμου, αλλά μια συνειδητή επιλογή. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι θεσμοί επηρεάζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές. Όταν η νομοθεσία διευρύνει δικαιώματα και δίνει περισσότερες επιλογές στους πολίτες, οι αντιλήψεις αλλάζουν και νέες μορφές συμβίωσης αποκτούν κοινωνική νομιμοποίηση. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί πολλές φορές και εδώ, ξέρετε, εδώ είναι η σύγκρουση του συντηρητισμού με το προοδευτικό. Ο συντηρητισμός, οι συντηρητικοί θέλουν να μείνουν προσκολλημένοι στο παρελθόν και να μην γίνεται καμία αλλαγή και ένας εξυγχρονισμός. Οι προοδευτικοί λοιπόν θέλουν να γίνονται αλλαγές και να κουμπώνουν οι αλλαγές αυτές βάσει των αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία. Έτσι. Και να μην φοράμε κόκκινα γυαλιά όπως η Λένα Βασιλάκου, για να τη χώσω κι εγώ και σε αυτή, γιατί μου λένε κάποιοι για τα πράσινα γυαλιά που φοράω. Ορίστε, πάρτε τη Λένα Βασιλάκου, φοράει κόκκινα γυαλιά, για να έρθουμε σε μια ισορροπία. Πες τα, Λένα, πες τα, αφού τα κρατάς όλο το Σαββατοκύριακο. Από την Παρασκευή μου ευχήθηκες, ορίστε.
1: Τι σου ευχήθηκα, εγώ είχα πει το άλλο.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και κέρδισε.
0: Βουντού έκανες.
1: Ναι, τώρα.
0: Όχι,
1: για το Σάββατο δεν είχα κάνει πρόβλεψη.
0: Α, για το προηγούμενο, ναι.
1: Για το προηγούμενο είχα κάνει και δικαιώθηκα.
0: Ναι,
1: για το άλλο δεν
0: έκανα. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα?
1: Ποια είναι η ανώτερη ομάδα?
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Πες το, βρε παιδί μου, ποια είναι η ανώτερη ομάδα? Δεν σου κάνω ανάκριση, παιδί μου.
1: Να το πω εγώ, το λένε οι τίτλοι.
0: Δηλαδή, 40 έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, καλά, εντάξει, παλιά.
0: Ναι, τι παλιά.
1: Οι Γερμανοί ξέρεις τι λένε. Παλιά είχαμε Κάιζερ.
0: Αυτοκράτορα.
1: Τώρα.
0: Και ξέρεις τι λένε και οι κουλουράδες. Τα φρέσκα κουλούρια στην Ομόνια, έτσι, όχι τα παλιά.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με τις αναμνήσεις.
0: Τίτλους ευρωπαϊκούς, πως 7 έχουμε εμείς, έτσι. Πες, παιδί μου, κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι, για να το ισορροπήσουμε εδώ πέρα. Να σε αποθεώσουν για αυτοί που λένε εμένα ότι γκαρίζω και τον Παναθηναϊκό κτλ.
1: Να πω υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτά λέει η πραγματικότητα, η ζωή κάθε μέρα.
0: Πώς την ακούς?
1: Τι?
0: Εντάξει, έξω στην κίνηση, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Α, ναι.
1: Σε σχέση, ναι, εντάξει.
0: Είχες ρεπό σήμερα, δηλαδή.
1: Έχει, βρε παιδί μου, έχει. Απλά δεν είναι ο κακός χαμός.
0: Ρεπό από την άλλη δουλειά εννοώ. Καλημέρα, Λένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ σε αγαπώ.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Και συνέχεια, Τάκης Χατζής Αθηναίδα. Να είστε πάντα καλά. Ψύχρεμοι, με υπομονή και καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερεί σε αυτήν την ώρα άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Ημίτου από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το Ήλιον μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στην λεωφόρο Σχιστού επίσης προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς προς Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τραγωδία στην Κόνιτσα τα ξημερώματα. Τέσσερις σωροί ανασύρθηκαν απανθρακωμένες μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τα θύματα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η προκαταρκτική συμφωνία οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να καταγράφει πτώση άνω του 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,67%. Φτάνοντας στα 80,91 δολάρια το βαρέλι προλίγου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Ραζίφ αλλά και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τα κράτη-μέλη της ομάδας των 7 ισχυρών αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Βιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, ιδίως στο να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή της Οφοκλέως με τη Μενάνδρου στην Ομόνια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Στην Κέρκυρα άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σεισμός μεγέθους 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίσματα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ σήμερα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα κτίλε φανταστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία Τινησία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι, πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τένις του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τζιν Γουέν Ζένγκ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, αναπεριόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε πάντα Αλφαρέντο 989, η Αθηναίδα Ανέγκαιο, ο Τάκης Χατζής και ο Τάσος Χαρδερανιάν είναι μαζί σας. Αργότερα θα είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ. Να ξεκινήσουμε, η Αθηναίδα θα έρθει σε λίγο, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θέλω να σας πω το εξής. Με ένα τραγούδι θα ξεκινήσουμε, θα καταλάβετε γιατί. Σαν σήμερα το 1994 έφυγε, 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Ποτέ την Κυριακή», από το ταινία «Ποτέ την Κυριακή», είναι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 1961, αλλά δεν πήγε να τον πάρει ο Μάνος.

κόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη ενός τεράστιου καλλιτέχνη όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ασχετά πειράζω από την Ραφιναίδα που της αρέσει πολύ. Και να πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, τη συναδελφό. Έχουμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία πραγματικά έχουμε στην Κόνιτσα. Τάκη, καθώς 4 αδέρφια κάηκαν μέσα στο κοντέινερ που ζούσαν στην περιοχή κάτω Κόνιτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Σώματος, Τάκη, ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για μια πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα κοντέινερ. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και άρχισαν να σβήνουν τη φωτιά, διαπίστωσαν ότι μέσα στο κοντέινερ βρίσκονταν 4 αδέρφια. Ήταν ήδη πολύ αργά για τη ζωή τους, καθώς εντόπισαν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό απαστρακωμένα τα σώματά τους. Πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και για έναν άντρα 76 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν τάκι στο εσωτερικό του κοντέινερ και βρήκαν τραγικό θάνατο. Η φωτιά βέβαια πλέον έχει σβήσει και στην περιοχή έχει πάει ανακριτικό κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιωαννίνων, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Ενώ όπως με ενημέρωσαν, έχουν φτάσει τάκι στο σημείο και στελέχη της αστυνομίας. Γιατί τώρα τι θέλουν? Θέλουν αρχικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε κάποια εγκληματική ενέργεια. Θέλουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως με ενημέρωσαν, τα 4 αυτά αδέλφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, καθώς δεν είχε καν ρεύμα το κοντέινερ.
0: Το φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είχε ποτέ μεσολαβήσει κάποιος να φύγουν από εκεί. Ποιος ξέρει τώρα οι συνθήκες αυτές, δεν μπορεί να τις ξέρει κανείς. Μόνο οι ντόπιοι. Ούτε η αστυνομία, ούτε κανένα άλλο. Μόνο οι ντόπιοι που τους ξέρανε. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αθηναίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν έτσι αρμόδιοι φορείς για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν.
2: Δεν φτάνουν από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολλές φορές από το ρεπορτάζ εδώ που μας δίνουν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος. Αν ένας άνθρωπος.
0: Δίνω, πόσα χρόνια ζούσαν αυτοί στο.
3: 30
0: χρόνια ζούσαν στο κοντέινερ. Εντάξει, δεν μπορεί να μην υπήρχε τώρα κάποια μέρη. Εγώ θυμάμαι μια οικογένεια στο Αίγιον. Με το μεγάλο σεισμό, τον θυμούνται.
2: Ναι.
0: Κάποιοι μείναν στο κοντέινερ, μείναν 1-2 χρόνια, φύγανε. Είχε μεσολαβήσει και η νομαρχία τότε και το κράτος και φύγανε.
2: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις αναπερίπτωση με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις.
0: Χωρίς να θέλω. Αυτό ήθελα.
2: Δεν το ρίχνω στις ευαίσθητες ομάδες, αλλά θυμάμαι μια φορά είχα κάνει ένα ρεπορτάζ όταν ήμουν πολύ ένα δημοσιογράφος και είχα πάει να κάνω το πρόβλημα των αστέγων στην Αθήνα. Έτσι, τότε υπήρχαν πολύ λίγοι. Και έλεγες τώρα γιατί υπάρχουν αυτοί οι λίγοι άστεγοι, είναι πριν το μεταναστευτικό, πριν από όλα αυτά.
0: Αλλά είναι κοινοτροπία.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που για κάποιους λόγους είναι στο περιθώριο που δεν μπορείς. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με, με όλους αυτούς τους θεσμούς που πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κάπου να απευθυνθούν οι γείτονες ή και οι ίδιοι.
0: Πρόσεξε.
2: Να υπάρξει. Όχι για τις άλλες χώρες που υπάρχουν, δεν γίνονται τραγικά πράγματα.
0: Τραγικότατα, ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό που λες, ρε φίλε, ψόφου σε όλους κυβερνήσεις, δεν μπορεί να ξέρει συνθήκες. Μην βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις. Αυτή η οικογένεια που σας έλεγα στο Αίγιον είχαν μεσολαβήσει 200 άνθρωποι να φύγουν και δεν φεύγανε. Εδώ στην Κηφισιά υπάρχει ένας άστεγος, μιας και το ανέφερες περί αστέγων.
2: Αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της Κηφισιάς.
0: Στο κέντρο της Κηφισιάς, ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο με κάτι κουβέρτες και αυτά, και έχει ένα αυτό να το αφήσει 5 δεκάρες. Έχει πάει, παιδιά, ο Ξυπολιτάς, ο Δήμος της Κηφισιάς 15 φορές να τον εντάξει σε δομές, να το κάνει, να ράνει, τίποτα, εκεί αυτός. Είναι και μερικά πράγματα, μην έχετε τέτοια, έτσι, στα απόλυτη. Πάμε στην Τασούλα την Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε την απολογία ενός αστυνομικού και ενός πρώην προσφαιριστή για το κύκλωμα ναρκωτικών εδώ στα Κομακεδόνες, στα Βόρεια Προάστια, οι οποίοι μοίραζαν κοκαίνη σε πιτσιρικάδες, μέχρι και παιδιά 14 ετών προσπαθούσαν να μυήσουν στο κόλπο για να τα κάνουν χρήστες, ούτως ώστε συνέχεια να τα κάνουν βαποράκια. Καλημέρα, Τασούλα.
4: Καλημέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για δύο εγκληματικές οργανώσεις. Η πρώτη αφορά σε αυτό που είπε στα ανήλικα, αυτοί απολογήθηκαν το Σάββατο, οι 7 στους 9 μπήκανε φυλακή. Σήμερα έχουμε την εγκληματική οργάνωση, όπου είναι ένας αστυνομικός, αυτό είναι το ενδιαφέρον, εν ενεργεία αστυνομικός. Και ακούστε τι έκανε. Και όπως λένε οι συνάδελφοί του για διάφορο της Ελλάς, αυτός ο άνθρωπος, μόνο αστυνομικός δεν ήταν. Θα σας πω ότι δούλευε σε κλαμπ, πόρτα, έδινε ναρκωτικά στα κλαμπ. Το δεύτερο είναι ότι όταν ήταν για παράδειγμα σε τμήμα των Αθλίων Προαστίων αξιωματικός υπηρεσίας και έρχονταν μια καταγγελία για έναν ιδιοκτήτη καφετέρια ότι έχει κάνει διατάραξη κοινής ησυχίας. Αντί να στείλει περιπολικό, έπαιρνε τον ιδιοκτήτη και τον ειδοποιούσε. Έδινε νομικές συμβουλές μαζί με τον αδερφό του επίσης αστυνομικό και έπαιρνε και χρήματα από ανυποψίες τους πολίτες και ιδιοκτήτες από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτό που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα ήταν ότι στον τελικό μπάσκετ Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ήταν με τον αδερφό του μέτρα τάξης στο ΆΚΑ, έβαλαν 4 άτομα χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο για το ποσό των 900 ευρώ.
2: Τι.
4: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ναρκωτικά.
2: Εδώ λέμε για δράση με κάθε τρόπο έτσι παράνομη.
4: Ναι. Εντάξει, ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ήταν μέτρα σε καταστήματα, είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και φαίνεται
0: ούτε
4: να
0: είναι γνωστό για δεν τον λένε ποιος είναι.
4: Πρέπει να βγει διάταξη από τον εισαγγελέα για να πει, είναι τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ποια προσωπικά δεδομένα, που λέγανε ναρκωτικά για να του φυλάξω εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή με συγχωρεί η δικαιοσύνη τώρα.
4: Να διάταξη, πρέπει να βγει διάταξη.
0: Δεν σύμφωνοι, εντάξει, καλά κάνεις και το λες, δεν το συζητάω. Αλλά.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή με συγχωρείς. Πούλαγε ναρκωτικά στα παιδιά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι, γιατί μπορεί οι γονείς να ανακαλύψουν άμα ακουστεί το όνομά του και άλλα πράγματα. Και γενικά οι τοπικές, τι πάνε να πει, τι προσωπικά δεδομένα για έναν τύπο ο οποίος πρέπει να πάει σόφια.
2: Έχει ομολογήσει αυτός, έχει ομολογήσει.
4: Μα αυτή την είναι, δεν έχει ομολογήσει, οπότε.
0: Έχει ομολογήσει.
4: Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις και τα στοιχεία του στον αέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα σε κατηγορούμενος καλύπτουμε τα πρόσωπά τους και στο σαϊτάκι και στην τηλεόραση.
0: Το ξέρω, εντάξει, καλά κάνεις. Εσύ κάνεις αυτό που ορίζεται από τον νόμο. Αλίμονο, δεν θα κάνεις διαφορετικά. Για τον νόμο μιλάω εγώ, δεν μιλάω για σένα. Δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Σκότωσε ο άλλος, δεν θα πούμε ακόμα.
2: Ναι,
0: δεν θα δείξουμε τη φωτογραφία. Γιατί δεν θα δείξει φωτογραφία.
2: Σκέψω όμως πόσες φορές θα μπορούσε να διασυρθεί κάποιος που δεν έχει κάνει κάτι αν άνοιγε αυτό.
0: Όχι, να εντάξει, είναι.
2: Γιατί ξέρουμε δεμένη, πόσο ανεξέλεγκτα είναι να μην έρθει.
0: Όχι, να είναι δεμένη η κατηγορία. Εντάξει, άμα τον έχουν πιάσει και πολλά για ναρκωτικά, τώρα την κουβέντα ανοίξει.
4: Όχι μόνο αυτό, σε καθομολογία δολοφόνου.
2: Εντάξει, το λέμε.
4: Ομολογήσει ένα έγκλημα. Εκεί δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Εκεί δεν υπάρχει τι αθότητα. Δηλαδή τι αθότητα. Ή ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, το μπορεί με έναν τρόπο, ας πούμε. Ο ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που έπαιζε. Πες μου κάτι έτσι και εμένα.
4: Είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Έπαιζε σε μεγάλη ομάδα.
4: Επαγγελματίας, σε μεγάλη, ναι.
0: Α, σε μεγάλη ομάδα. Μπράβο, να τον χαίρετε η ομάδα. Ευχαριστώ.
4: Αν τα λέω καλά στη Super League, καλά το λέω, ναι.
0: Ναι, Super League, τα ξέρεις και αυτά. Τα ξέρεις.
4: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, άκου κάτι για να καταλάβεις τι έχουμε πιάσει εμείς, γιατί έχουμε πιάσει άνθρωπο εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άκου.
3: Εσύ με τι ασχολείσαι?
5: Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών.
3: Κουρτίνες, εντόνια κλπ.
5: Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει άλλος. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με την παρανομία.
0: Έτσι, έχουμε και εμείς τέτοιους έτσι, που έχουν ομολογήσει εδώ. Έτσι.
4: Μην πάτε κατηγορούμενοι.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών. χιονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφα Radio σε 989 και είναι η Αφιναρίδα Νέκα.
2: Ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο. Το πες με ψυχισμένο.
2: Ο Τάκης Χατζής, κυρίες και κύριοι. Wow!
0: Πάλι ψυχισμένο. Δήθεν είναι αυτά. Δεν είναι από την ψυχή. Δεν τον βρίσκουμε
2: πουθενά. Δεν τον βρίσκουμε πουθενά.
0: Δεν τον
2: βρίσκουμε πουθενά.
0: Λοιπόν, τώρα. Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, όμως έχει παρελθόν γιατί.
2: Κακά αυτό που λέμε έχεις παρελθόν.
0: Έχει παρελθόν διότι κυβέρνησε, διότι ήταν αντιπολίτευση, διότι έχει πει πραγματάκια. Ακούστε λοιπόν τι του λέει ο Βενιζέλος.
13: Ίνγκηκεν η ώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απευθύνομαι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω, ούση μελιδωρής, άλλο τόπος. Ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ταιριάζει στο ρόλο.
14: Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε.
13: Ενός πολιτικού κόμματος να εμφανίζεται στο βήμα της Βουλής και να προσβάλλει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τα συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα των 154 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ως σύσυφοι, όπως είπα χθες, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος αυτής της πατρίδας και επιτρέπουμε, επειδή έχουμε αναδεχθεί αυτή την ευθύνη σε εσάς, αζημίως, δηλαδή τζάμπα, να νομίζετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι βρισκόμαστε σε συνηθισμένες και συμβατικές πολιτικές συνθήκες, ενώ ο τόπος τα παίζει όλα μέσα σε μια Ευρώπη αμήχανη που αναπαράγει και διωγγώνει τους κινδύνους που την περιβάλλουν.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα, αλλά...
2: Έχει περάσει καιρός από τότε.
0: Έχει περάσει καιρός. Η γεννηματά όμως, και η αείμνηστη Φόφη γεννηματά τα είχε βάλει με τον Τσίπρα για συγκεκριμένους λόγους.
15: Είναι ντροπή να προσπαθεί κάποιος να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου χώρου όταν μάλιστα την πολέμησε λισαλέα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα. Και θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. και να υιοθετείς και τις λογικές της και τις πρακτικές της. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ ότι είναι ντροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέχειρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή να υποτάσσεσαι, να παριστάνεις το καλό παιδί επειδή θα σου χτυπήσουν την πλάτη και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα. Και βέβαια είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτύλα.
0: Αυτά έλεγαν δύο πρώην ηγέτες του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήθελα να τα ακούσουμε για να δούμε αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Δεν υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, καμία σχέση, και δεν πρόκειται να υπάρξει και να γεφυρωθεί αυτό το χάος με τίποτα. Λοιπόν, και όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας προχτές, δεν είναι λάθος το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος και καλά κάνει και το λέει. Διότι εάν κερδίσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, ποιος θα εκπροσωπήσει το χάος? Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο δίλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί για όλους έρχεται κάποια στιγμή μια σπριμέρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι δεν λέει και το τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ακούσαμε νωρίτερα και με την Ασούρα την Παπα-Νικολάου αλλά και το αστυνομικό ρεπορτάζ μια μεγάλη ένταση εγκληματικότητας, η οποία δεν αφορά μόνο ποιος σκοτώνει ποιον, δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες που έχουν αυξηθεί κατά πολύ, αφορά και τη διακίνηση ναρκωτικών και αυτό θάνατος είναι, έγκλημα είναι και έχει γίνει της κακομοίρας. Να πάμε στον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Θα ήθελα να αν μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, όχι πως δεν υπήρχε πάντα εγκληματικότητα, πάντα υπήρχε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα για ψήλου πείδημα να κατεβαίνει όλος από το αυτοκίνητο και για μια θέση πάρκινγκ να σφάζονται. Τώρα αυτά είναι λίγο...
2: Σωστό, η βία πάντα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σήμερα είναι και πιο ορατή και πιο έντονη κατά τη γνώμη μου. Και ειδικά αν μιλήσουμε για τη βία των εφήβων, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο άγρια. Αλλά επειδή μιλάω καταρχάς σαν ψυχίατρος για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ψυχιατρικό που δημιουργεί βία στην κοινωνία. Θέλω να πω ότι η ψυχική νόσος δεν εξηγεί τη μεγάλη πλειονότητα της βίας και των βίων συμπεριφορών. Είπατε για εγκληματικότητα, δεν μιλάω για εγκληματικότητα μόνο, μιλάω για επιθετική και πολύ βία συμπεριφορά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βίαιοι και συχνότερα είναι θύματα. Ωστόσο, όταν υπάρχει σοβαρή ψύχωση χωρίς θεραπεία, ουσίες, αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, κοινωνικός αποκλεισμός, ουσίες και αλκοόλ εννοώ, τότε τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Και βεβαίως σε ένα κράτος που οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι αστείες. Θέλω να πω, αν θελήσετε εσείς, η κόρη σας, η οικογένειά σας να πάρει ένα ραντεβού για πέρα από τα επίγοντα ή τις αναγκαστικές νοσηλείες, επίγον σε κέντρο ψυχικής υγείας δημόσιο, θα περιμένετε περίπου ένα πεντάμινο ή εξάμινο. Έτσι, αυτό για να ξέρουμε λίγο γιατί μιλάμε. Τώρα, άλλοι παράγοντες, γιατί πραγματικά κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα, είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Το ένα είναι στη χώρα μας, επιτρέψτε μου να πω, μια κουλτούρα ατιμωρησίας και θεσμική κρίση. Το ξέρουμε όλοι. Αργή δικαιοσύνη, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πελατειακή λογική, η αίσθηση της άνησης μεταχείρισης. Αν σε αυτό προσθέσουμε την κουλτούρα του Τραμπ τώρα, τον νέο φασισμό στην παγκόσμια κοινότητα, ο ισχυρός έχει το δίκιο, ο τσαμπουκάς του ισχυρού, για να το πω απλά, υπερισχύει και οι άλλοι είναι από κάτω και υποταγμένοι, τότε αυτό ενισχύει υποσυνείδητα αυτή την τάση βίας. Είμαι πιο ισχυρός και σωματικά και κοινωνικά, θα σε πατήσω κάτω. Αυτό σαν κουλτούρα ατιμωρησίας και σαν θεσμικά κενά, το λέω πολύ κομψά για να μην το πω αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το συνηθισμένο σε μια δυτική χώρα. Και το βλέπουμε αυτό με την οπαδική βία και στον αθλητισμό. Προχτές είδατε, κυρία Νέγκα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είδατε ότι πέρα από τη γροθιά που έδωσε, δεν το λέω καθόλου οπαδικά, καταλαβαίνετε. Οι αθλητές είναι πρότυπα των νέων. Δεν μπορεί λοιπόν να τιμωρηθεί ένας αθλητής να βανδαλίζει έναν άλλον, δεν μπορεί ένας μεγαλοπαράγοντας, ΠΑΕ ή μπασκετικής ομάδας, να κάνει τις αναρτήσεις που κάνει. Και όλοι να λέμε ότι είναι κανονικό αυτό. Αυτό δημιουργεί, ενισχύει την κουλτούρα της βίας.
1: Αυτό σε άλλες εποχές ήταν αποδεκτό που περιγράφουμε τώρα. Ή ζούμε σε μια εποχή που κάποιοι τα καμαρώνουν αυτά, μέσα σε εισαγωγικά το βάζω. Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που λέει πολύ ωραία να πάνε να τους χτυπήσουν οι μεν τους δε, να τους δείξουν, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα περίεργη.
2: Υπάρχει πιο ενισχυμένη, αλλά θα έλεγα αν μιλήσουμε για τον αθλητισμό, κυρία Νέγκα, πάντα το κομμάτι το οπαδικό, οι στρατοί, όπως λέμε, οι στρατοί των προέδρων, υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα και με τα social media αυτό το φαινόμενο μεγενθύνεται πάρα πολύ και αποκτά ένα χαρακτήρα, να το πω έτσι, εξειδανίκευσης στην ομάδα την οπαδική. Αυτός θα κάνει τον τζαμπουκά, αυτός θα κάνει τη βία η πράξη απέναντι σε εισαγωγικά στον αντίπαλο που είναι φύλαφλος, υποτίθεται, της άλλης ομάδας. Να έρθω όμως και σε δύο-τρεις άλλους παράγοντες, αν μου επιτρέπετε, για το φαινόμενο. Να το σκιαγραφίσουμε, πείτε ο κύριος Χατζής. Πρώτον, οι ανισότητες και η σχετική.
0: Πριν πάτε σε αυτό, μισό λεπτό. Πριν πάτε σε αυτό.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πόσο. Ποιο ρόλο, μάλλον, παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλοντας όλα αυτά. Γιατί παρατηρώ στα βελτία ειδήσεων λείπει το βασικό ζήτημα που αφορά την κοινωνία και είναι η πολιτική, γιατί από εκεί εξαρτάται τη ζωή μας, καλός ή κακός. Δεν μιλάω τα κόμματα, μιλάω η πολιτική, η πρακτική που ασκείται σήμερα στις κοινωνίες. Εκλείπει αυτό πλήρως, αν δείτε τα βελτία ειδήσεων, έχουν πάρει το βελτίο της ΓΑΔΑ, το βελτίο, το βελτίο τύπο της ΓΑΔΑ.
2: Το αστυνομικό βελτίο.
0: Το αστυνομικό, ναι, και το έχουν κάνει εικόνα, ας πούμε. Και κάθε βράδυ βλέπουμε έγκλημα.
2: Πολύ σωστά.
1: Με τις υπερβολές, τις περιγραφές που δεν είναι πάντα αναγκαίες.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Δεν είναι, φυσικά δεν είναι. Ναι.
2: Θέτεται ένα πράγμα το οποίο έχει μελετηθεί και στην κοινωνική ψυχιατρική και στην κοινωνική ψυχολογία.
0: Είμαι πάρα πολύ σαν δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι και από την παλιά γενιά.
2: Βεβαίως.
0: Είμαι απόλυτα απέναντι σε αυτό το.

0: Πρέπει η Ένωση Συντακτών να παρέμβει, αν πεις υπάρχει τώρα τέτοια δυνατότητα.
1: Σαν ειδικοί έχουμε παρέμβει και σαν ψυχιατρική εταιρεία, το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά με τη βία των εφήβων, αυτή η εκγραμμάτιση μέσα από τις εικόνες και τα ΜΜΕ λειτουργεί ως ελκυστής, κύριε Χατζή.
2: Ως ελκυστής.
1: Ελκυστής βία. Γιατί ο άλλος ταυτίζεται υποσυνείδητα, βέβαια. Έχει όλο το ζήτημα της στέρησης, του αισθήματος της αδικίας που έλεγα πριν, της μη λειτουργίας των θεσμών, την αντίληψη της αδικίας και του αποκλεισμού.
0: Η ζωή του, η οποία μπορεί να μην πηγαίνει καλά και διάφορα.
1: Βεβαίως, του ενισχύει το θυμό. Δηλαδή μπορεί να έχει μια ερωτική απογοήτευση και
0: να
1: τη βγάλει πάνω σε ένα μικρό παιδί, σε ένα πιο αδύναμο παιδί που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή πιο ευάλωτος και εκείνη τη στιγμή επικυριαρχεί. Αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολύ συχνά. Επομένως, η συναντήληψη που πρέπει να χτίσουμε σαν κοινωνία για την αντιμετώπιση της βίας περιλαμβάνει σε κάθε τρόπο πρώτον την παρουσίασή της από τα ΜΜΕ για τα site, δεύτερον από παρεμβάσεις θεσμικές που πρέπει να γίνουν όταν αναπαράγεται ένα γεγονός βίας στα social media. Πρέπει εκεί να πέφτει μαχαίρι, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο debate για τα social media, και τρίτο να εφαρμόζεται ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται με διακρίσεις. Δεν γίνεται ο απλός οπαδός όταν κάνει κάτι να συλλαμβάνεται και ο μεγαλοπαράγων να μην συλλαμβάνεται. Ξέρετε, αυτό λειτουργεί δυστυχώς σαν πρότυπο ανομίας. Και οι έρευνες λένε ότι όταν η ανομία σε μια κοινωνία μεγαλώνει, αυξάνει και η βία. Είναι αυτό που λέμε, αυξάνεται η βία και μειώνεται το κοινωνικό κεφάλαιο. Κοινωνικό κεφάλαιο ονομάζω εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, συμμετοχή. Και η δυσπιστία προς τους θεσμούς και τη διαφθορά και την πεποίθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει στην Ελλάδα ενισχύουν και τον κινησμό και την παραβατικότητα. Όλο αυτό επομένως είναι μια αποδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών. Γιατί τα λέω όλα αυτά, για να μην ψυχιατρικοποιούμε ένα ζήτημα, όταν υπάρχει ψυχιατρική νόσος βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Όταν υπάρχει εφηβική παραβατικότητα, εφηβική βία, χρειάζονται ειδικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτές που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο ως έπαψη, ας πούμε, στα Βόρεια Προάστια, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πραγματικά είναι μια πιλωτική δράση. Θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματά της. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν κανείς δουλεύει συστηματικά, πιλωτικά, για να πούμε και ένα θετικό μήνυμα, μπορεί να κάνει πρόληψη, αλλά πρέπει να εμπλέξει εκπαιδευτική κοινότητα, την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει σοβαρή παρέμβαση για τη μείωση της βίας και της επιθετικότητας. Μιλάω για τους εφήβους αυτή τη στιγμή.
0: Το κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: εγώ
0: για την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε όλη αυτή την ανάλυση και να μας δώσετε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας.
1: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω, γιατί είναι χρήσιμο
0: Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα σε μία από τις εκπομπές μας για αυτό το θέμα.
1: Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να φέρνουμε στη συζήτηση και τους άλλους παράγοντες που έλεγα
0: ακριβώς.
1: Κυρίως τελειώνω με μια φράση, να ξανακάνουμε κοινότητα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Κοινότητα σημαίνει να ανακτήσουμε λίγο τους δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα στο newpost.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, newpost.gr, το οποίο ο τίτλος είναι ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει. Είναι από μια εκπομπή παλιά στην τηλεόραση. Αγρότης μόνος ψάχνει, το θυμάστε σου.
1: Και δεν υπήρχε και ταινία, γυναίκα μόνη ψάχνει.
0: ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει.
1: Α, ναι, ΣΥΡΙΖΑ τώρα για πες.
0: Υπάρχουν απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή έρχεται ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εμείς δεν είμαστε απέναντι αντιπαραθετικοί στον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνω σε ένα επίπεδο. Να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω ότι έχουμε μια μεγάλη φωτιά στη Μεταμόρφωση. Όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, τη βλέπουμε και από εδώ και θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, λέει, δεν είμαστε αντιπαραθετικοί. Ωραία, δεν είσαι αντιπαραθετικός. Αυτή είσαι. Δεν έχεις ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Μάλλον δεν μπαίνει στη Βουλή. Αν γίνουν εκλογές αύριο, δεν μπαίνει στη Βουλή. Που έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία διαλύθηκε επί της ουσίας. Και να φανταστεί κανείς ότι αυτό το κόμμα κυβέρνησε τον τόπο πάρα πολλά χρόνια. 5 χρόνια, δεν είναι λίγα. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη για το ρεπορτάζ, γιατί αυτό προέχει του σχολείου μας. Κατερίνα Μαστραντονάκη για τη φωτιά. Αλλά Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην οδό Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Πρόκειται για κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το οποίο έχει αρπάξει φωτιά από άκρη σε άκρη, φυλακή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα φτάνουν και τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, καθώς βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχουν και άλλα και σπίτια και είναι κατοικημένη η περιοχή. Το πρώτο μέλημα των πυροσβεστικών είναι να αποκλείσουν γύρω-γύρω το σημείο, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, και στη συνέχεια να ρυθμίσουν στη μάχη με τις φλόγες εκεί τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και χώρος που έχει έφλεξα υλικά μέσα. Τώρα φτάνουν τα πρώτα οχήματα. Ό,τι νεότερο έχω θα ενημερώσουμε άμεσα από τους ακροατές
0: μας. Λοιπόν, μια και έλεγα για τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε, να δούμε τι μήνυμα έστειλε ο κύριος Πολάκης στον κύριο Φάμελο. Γιατί υπάρχουν πρόσωπα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και άλλοι πολλοί, οι οποίοι σου λέει δεν θέλουμε να κλείσουμε το κόμμα, δεν θέλουμε να το καταργήσουμε. Αντιθέτως, θέλουμε να αναπτύξουμε.
1: Έχει ένα όνομα, μια ιστορία, μια. Πρόσφατη ιστορία ως κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι. Για να δούμε τι λέει ο Παύλος Πολάκης.
3: Η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό κελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Διότι, κοιτάξτε, εγώ το ξαναλέω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά. Και έχει σκοπό να πάει και πιο πέρα. Έχει ιστορία, έχει αγώνες, έχει κοινωνικές αναφορές, έχει ενσωματώσει τη δράση και το περιεχόμενο και τα αιτήματα κινημάτων. Και δεν μπορεί να πηγαίνουν έτσι αυτά τώρα. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας.
4: Που έχει μέσα και τα λεφτά.
3: Λοιπόν, που έχει είναι επίδειξη.
4: Το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση.
4: Και τα λεφτά.
3: Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή. Σε 10 μέρες ο Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα.
4: Αλλιώς καταλαβαίνω ότι
3: εάν δεν φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, έχουμε άλλες εξελίξεις. Τελεία, τέλος παράγραφο.
4: Περιεγράφησε.
3: Τελεία, τέλος παράγραφο.
5: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας, τα οποία είναι λίγο πριν με το δάχτυλο στο κουδούνι για να χτυπήσουν το ακριβώς. Τι θέλετε να τους πείτε.
3: Να κοιτάξουν ένα ρεύμα το κουδούνι.
0: Λοιπόν, πάντως αυτά που λένε σωστά. Σου λες. Να κάνουμε σεμπριά με τον Τσίπρα. Οκ, εντάξει. Δεν πρέπει να πεις ότι έχω μιλήσει με τον άνθρωπο.
1: Κάπως αυτό να το προσδιορίσεις.
0: Εγώ είχα και τον κύριο Νιφούδη προχτές στην τηλεόραση που μου έλεγε ο άνθρωπος ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες με κόμματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια αυτά αλλάζουν και το ξέρουμε για το παρελθόν με τον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν αλλαγές κατά καιρούς στις αυτό και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή το ένας μόνος του.
0: Αν πέσει μπορεί κάτω από το 13 θα αλλάξει.
1: Το ελάτε εδώ να προσαρτηθείτε.
0: Εάν πέσει κάτω από το 13. Okay. Αυτό περιμένουν πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σε πληροφορώ. Αυτή μου το, αυτοί μου
1: για
0: το
1: να
0: λένε,
1: δούμε,
0: δεν το λέω.
1: Μήπως είναι όμως ένα δικό τους αφήγημα ελπίδας.
0: όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι πιθανό να ξεφουσκώσει το φαινόμενο, γιατί πάντα αυτό γίνεται με τα κόμματα. Έχουν μία φόρα στο ξεκίνημά τους, έτσι, και μετά υπάρχουν κάποιες διορθώσεις στη δημοτικότητα.
0: Κοίταξε, ο Τσίπρας άφησε το κόμμα του στο 17%. Ξεκινάει αυτό το πολιτικό εγχείρημα, αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα στο 15%. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, θα δείξει κάλπη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να είναι και 20, μπορεί να είναι και 45. Ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Δεν το ξέρω. Αλλά όμως αυτό που βλέπουμε ως εικόνα αυτή τη στιγμή, ως φωτογραφία τη στιγμή που συμφέρουν, αλλά είναι πολιτική γιατί του συμφέρει πάντα.
1: Βέβαια, όταν συμφέρει, είναι καταπληκτική δημοσκόπηση.
0: Μα τώρα τι λέτε, αφού το λέει η έρευνα. Δεν κοιτάνε τα ποιοτικά χάλια που έχουν η κυβέρνηση. Δεν κοιτάζει πίσω να δει ότι το πρώτο που του ρωτάω κάθε φορά. Εντάξει, πρώτοι μπορεί να είσαστε γιατί οι εναλλακτικές λύσεις ακόμα δεν πείθουν την κοινωνία, αλλά εσείς έχετε ως βασικό στοιχείο, ως ποιοτικό στοιχείο εννοώ σε αυτές τις έρευνες, ένα πράγμα, την ακρίβεια και την οικονομία. Αυτά είναι μαζί, η ακρίβεια και η οικονομία είναι ένα πακέτο, δεν είναι ξεχωριστά. Δηλαδή αυτά υπερβαίνουν το 70% μαζί, που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει ζητήματα κεντρικά τα οποία θέλει να λύσει άμεσα. Δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν θα γίνω μάντης.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι θα πάει με ακρίβεια και με όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν την ακρίβεια στις εκλογές. Και αυτό ποτέ δεν είναι.
0: Ναι, θα δω τι θα κάνει στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι θα δώσει.
0: Γιατί έχουν ανέβει οι προσδοκίες.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ το τι θα κάνει. Εγώ βέβαια.
1: Βέβαια είπε στη συνέντευξή του
0: προημερών. Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν έχει να δώσει όλα αυτά που περιμένουν.
0: Ναι. Καλά, δεν μπορεί να δώσει τα πάντα, αλλά κάτι πρέπει να δώσει πάντα στην κοινωνία. Τουλάχιστον το 13ο μισθό πρέπει να το δώσει. Και,
1: δεν τον είδα και πολύ.
0: Τον είδες, πρέπει
1: εσένα
0: να το
1: δώσει. Εσένα πώς φάνηκε.
0: Χλωμός.
1: Είδες το καινούριο βιντεάκι που λέει δρώνουμε τη φανέλα.
0: Ποιος?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Να βάλει τάλκ να μην υδρώνει και... Τάλκ, μη συγκαούνε φοβάμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει, διότι εγώ πυθία δεν είμαι να καπνίζω μπάφους για να βγάζω συμπεράσματα. Η πυθία μπάφους καπνίζω, το ξέρεις. Χασίσα καπνίζω και τέτοια, ναι.
6: Το λιγότερο.
0: Μη σου πω ότι έπρεπε τίποτα ενέσιμα τη εποχή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στην πορεία. Για να πάμε και 57.

0: Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα είναι η συμφωνία που προτίθεται να κάνουν οι ΗΠΑ με το Ιράν για να τελειώνει αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Τάσο που μας έλεγε ότι ο Νετανιάχου τον έβαλε σε περιπέτειες τον Τραμπ. Βεβαίως τον έβαλε σε περιπέτειες. Ναι. Και ο Νετανιάχου, εγώ δεν θα φύγω από αυτή την άποψη με τίποτα. Είναι εγκληματική φυσιογνωμία. Τελεία, παύλα, δεν το συζητάω. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να δικαστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι Εβραίοι αυτής της λογικής.
1: Καμία σχέση, παιδί μου.
0: Απλός πολίτης του Ισραήλ τώρα δεν έχει τέτοια.
1: Έχουν περάσει.
0: Θέλει να βομβαρδίζεται κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Και έχουν περάσει την ιστορία τους, όχι λίγα. Έτσι.
0: Και βέβαια και Χαμάς έχει κάνει εγκλήματα, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Φρικτά.
0: Άλλο και η Παλαιστινιακή αρχή και ο Παλαιστινιακός λαός και άλλο αυτή.
1: Με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται είμαστε πάντα, αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι και η Χαμάς, βέβαια και το να έχεις μια Χαμάς στο κεφάλι σου για πάρα πολλά χρόνια, πάλι κάτι λέει, τέλος να σας ελπίσουμε να υπάρξει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία θα εκφώνει στο Βελτίο Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της Ιωνίας 55 στο Μενίδη σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει υψωθεί στον ουρανό και είναι ορατός από τις όμορες περιοχές. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια 4 αδέλφια, καθώς ήταν σεισμόπληκτοι. Πρόκειται για έναν άνδρα 76 ετών και τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Επίσης στη λεωφόρου Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στα σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή στην Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τη χαρακτηρίζουν ως σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, γνωστές ως ομάδα των Ε4, υπογραμμίζουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργεί η συμφωνία. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε νωρίτερα κατά 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,67% στα 80,91 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, στη συμβολή της Σοφοκλέους με τη Μενάνδρου. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα ειδικότητα, στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Συνέχεια με ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα. Τελευταία ημέρα σήμερα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα Νοικιάζω Ανακαινώ. Με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης της κατοικίας ή του διαμερίσματος για τουλάχιστον μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλαιά σπίτια, κατοικίες ή διαμερίσματα μέσω του νέου προγράμματος Ανακαίνιση Νοικιάζω για όσους ιδιοκτήτες κριθούν επιλέξιμοι. Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρα 20 απόψε θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τα έργα θα συνεχίζονται καθημερινά ως και την 5η. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7. Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα ακτήλε φαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στο τένις στη 1:30 μετά το μεσημέρι η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τσινκουέν Ζένκ.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10 και ο Αντώνης Αντωνόπουλος στην παρέα μας. Πού ήσουν, α?
1: Καλημέρα. Με το σκάφος μου.
0: Με το σκάφος. Ναι. Τα λες αυτά και θα τα πιστέψουν.
1: Ναι. Έκανα βόλτες στην πισίνα με το σκάφος. Ξέρεις τι ωραία που ήταν.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά, εννοείται. Τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος πρωθυπουργός Αθηναίων και τώρα ηγείται της αντιπολίτευσης στο Δήμο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Μάλιστα. Ερώτηση πρώτη. Θα είστε πάλι υποψήφιος δήμαρχος?
1: Σας φτιάχνω την εβδομάδα.
3: Θα κάνω τις ανακοινώσεις μου. Δεν είναι τώρα η στιγμή.
2: Γιατί δεν γίνεται τώρα η στιγμή? Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα κάνετε.
3: Να σου πω ακριβώς. Να σου πω ακριβώς τι κάνω. Να σχηματίσετε και εσείς την πλήρη εικόνα. Συνήθως, όπως δεν το ξέρετε, γιατί είστε πολύ έμπειρος, όποιος χάνει φεύγει. Εξαφανίζεται. Εγώ όμως είχα αναλάβει μια δέσμευση απέναντι στους Αθηναίους ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι εδώ και τιμώ τη δέσμευσή μου. Για μένα ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι ένα σκαλοπάτι, δεν είναι μια στάση, δεν είναι ένα σταθμός, είναι προορισμός. Και είμαι εδώ και προσπαθώ από την αντιπολίτευση να είμαι χρήσιμος. Που σημαίνει τι? Ότι προσπαθώ να μιλώ επικοδομητικά, ουσιαστικά, να είμαι, αν θέλετε, η αντιπολίτευση που εγώ θα ήθελα να έχω και να είμαι κομμάτι της λύσης και κομμάτι του προβλήματος.
2: Ωραία, ένα λεπτό. Είπατε ότι έχετε πει στους Αθηναίους ότι θα είστε πάντα εδώ, δεν θα τους εγκαταλείψετε ποτέ, σωστά?
3: Βεβαίως. Είμαι εδώ.
2: Δύο τρόποι υπάρχουν.
3: Και το αποδεικνύω. Είμαι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Σωστά, θα σας ρωτήσω για μια παρέμβαση που έχετε κάνει τώρα μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο τρόποι να είστε κοντά στους Αθηναίους. Ο πρώτος τρόπος να είστε δήμαρχος ή τέλος πάντων και από τον Πατερίζη που σας έχει τάξει τώρα ο αθηναϊκός λαός, αλλά και ο δεύτερος τρόπος είναι να είστε βουλευτής στην πρώτη Αθήνας.
3: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που είναι φύση και θέση αυτοδιοικητικός. Ξέρετε, η αυτοδιοίκηση για μένα είναι έρωτας και δεν την αλλάζω. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι στην αυτοδιοίκηση μετράει αυτό που κάνεις και όχι αυτό που λες. Και γιατί σε αυτοδιοίκηση μπορείς να είσαι κοντά με τους ανθρώπους.
2: Το κατάλαβα, ναι.
3: Εγώ το απολαμβάνω.
2: Ωραία. Τώρα, κάνατε μια κριτική στο Δήμο, στο Δήμαρχο, σχετικά με ένα δάνειο 75 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Το οποίο θέλει να πάρει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να προχωρήσει σε συντηρήσεις σχολείων. Γιατί αυτή η δική σας παρέμβαση σε ένα θέμα που αφορά τα σχολεία και είναι χρήσιμο?
3: Μα είναι πραγματικά είναι αστείο.
2: Ποιο?
3: Να προτάσει ο Δήμαρχος τα σχολεία και δήθεν για τα σχολεία δανείζεται όταν έχει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων τα οποία δεν έχει αγγίξει την αρχή της θητείας. 15 εκατομμύρια ονοματισμένα για τα σχολεία τα οποία του αφήσαμε. Όταν στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ήρθε το θέμα του ειδικού σχολείου, γιατί ήρθαν οι γονείς και είπαν: παιδιά, πρέπει να έχουμε ένα ειδικό σχολείο στην Αθήνα. Και υπήρχαν τα χρήματα στο τεχνικό πρόγραμμα, ο Δήμαρχος αρνήθηκε να τα επενδύσει στο ειδικό σχολείο. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο που είμαστε, γιατί επειδή πολλοί άνθρωποι δεν παρακολουθούν το αναλυτικά τι γίνεται στο Δήμο και είναι λογικό, εγώ να δώσω απλώς μερικά στοιχεία. Νούμερο 1. Μιλάμε για ένα δάνειο, το οποίο με μία υπογραφή υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου. Το υπερδιπλασιάζει. Μιλάμε για ένα δάνειο μέχρι το 2046, ένα δάνειο θηριώδες, ένα δάνειο μαμούθ, και προφανώς κάποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. 75 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Χατζή, σημαίνει 125 ευρώ για κάθε δημότη.
2: Εντάξει, αυτό είναι μια λογική, αλλά
3: εγώ δεν βάζω μέσα το
2: όταν λέτε υπερδιπλασιάζει, μισό λεπτό.
3: Γιατί είναι, αυτά είναι τα νούμερα, 125 ευρώ για κάθε δημότη, και ο οποίος γιατί πρέπει να τα πληρώσει? Γιατί πρέπει να πληρώνουν δηλαδή οι δημότες λογαριασμού για να είναι ικανότητα της δημοτικής αρχής?
2: Ωραία, αυτό είναι η εξήγησή σας. Είπατε ότι υπερδιπλασιάζει το χρέος, σωστά?
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή πόσα χρωστάει σήμερα ο Δήμος?
3: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος χρωστάει γύρω στα 60, θα πάρουμε άλλα 75
2: και
3: το διπλασιάζει.
2: Το διπλασιάζει, δεν το υπερδιπλασιάζει.
3: Υπερδιπλασιάζει, λίγο παραπάνω.
2: Ναι, εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι...
3: Θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Χατζή, επειδή τα οικονομικά του Δήμου είναι τα εξής. Τα έσοδα μειώνονται, τα έξοδα αυξάνονται. Και ποια είναι η απάντηση δημοτικής αρχής? Ένα δάνειο. Εγώ να ρωτήσω εσάς, εσείς στο σπίτι σας, όταν τα έσοδα σας πέφτουν, τα έξοδα σας ανεβαίνουν, τι κάνετε, παίρνετε δάνειο?
2: Δηλαδή, όχι, τρώω την πρίκα τη γυναίκα μου, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει σημασία. Η γυναίκα σα και όντι το πείτε θα τρελαθεί.
2: Ναι. Ναι, τώρα τα σχολεία γιατί βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να μου πείτε, υπήρξατε δήμαρχο για πολλά χρόνια. Γιατί τα σχολεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, τι είναι αυτό που φταίει.
3: Κανεί δεν διαφωνεί ότι πρέπει να γίνει έργο στα σχολεία. Αλλά πρέπει να γίνει πραγματικό έργο με διαφάνεια,
2: σωστά,
3: με λογοδοσία και κυρίω με σχέδιο. Εμεί στα σχολεία βάλαμε κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να δανειστούμε ούτε ένα σέντ. Και ας είναι κοντά στα 400 σχολικά κτίρια, τα οποία επειδή πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ παλιά, είναι σε μια κακή κατάσταση και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αλήθεια είναι ότι μέσα στα μνημόνια για 10 χρόνια δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν για τη συντήρηση.
2: Καλά, σε όλο το δημόσιο δεν είναι.
3: Ναι, σύμφωνοι. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν βάλαμε τα 50 εκατομμύρια ευρώ και είπαμε ότι παιδιά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για όσα έχουμε κάνει, που κάναμε πολλά στα σχολεία, πρέπει να γίνουν πολλά πολλά περισσότερα. Αλλά αν συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας γι' αυτό, ας ξεκινήσουμε από τα 15 εκατομμύρια που έχει ο Δήμος στα ταμεία του.
2: Αυτά είναι έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα αυτά.
3: Όχι, με αυτό είναι ο παραλογισμός.
2: Άλλο λέω,
3: έχουμε

0: λάθη. Αλλά αυτό το οποίο ισχυρίζουμε είναι ότι ποτέ συμβαίνουν δεν έχω κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά.
1: Όταν λέτε δεύτερη φορά, τι εννοείτε?
0: Δεν επαναλαμβάνω τα λάθη μου, κύριε Χατζή, μαθαίνω.
2: Άρα δεν θα επιστρέφατε.
1: Κατάλαβα.
3: Δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του, να ξέρει.
2: Δεν θα επιστρέφατε σε έργα που έχουν σχέση με την κυκλοφορία στην Αθήνα.
0: Τι ακριβώς αναφέρεστε?
2: Στο Μεγάλο Περίπατο.
0: Ωραία, ας πούμε λοιπόν τη Βασίλη Σόλγας. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Βασίλη Σόλγας?
3: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Βασίλη Σόλγας?
0: Ο κύριος Δούκας την χλέβασε, την πολέμησε. Έκανε ό,τι μπορούσε να μην γίνει το έργο. Τα θυμάστε όλοι. Τώρα έρχεται και λέει πόσο ωραίο είναι το έργο, την αγκαλιάζει και ισχυρίζεται ότι είναι κρυκίνος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω πλήρως ότι υπήρχαν κάποια έργα τα οποία κάναμε, τα οποία καθυστέρησαν και επειδή καθυστέρησαν, εξοργήσανε. Τα καταλαβαίνω απολύτως. Απ' την άλλη, όμως, σήμερα έχουμε μια πόλη η οποία είναι καλύτερη. Και το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο στο τέλος ημέρας είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί είναι, η κατάσταση της πρωτεύουσας σήμερα δεν αξίζει.
3: Να σας πω κάτι, είστε άνθρωπος του κέντρου και ζείτε στο κέντρο, το περπατάτε και σας έχω δει. Όπως είμαι και εγώ άνθρωπος του κέντρου, κάθε δήμος, κάθε δήμαρχος έχει την εντολή των πολιτών. Μία από τις πιο έτσι καυτές εντολές είναι για καθαριότητα στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς πέρα από την αντιπολίτευση? Δηλαδή θεωρείτε ο Δήμος είναι αντάξιος των πολιτών του?
0: Θα σας μεταφέρω την εικόνα που εγώ εισπράττω, γιατί σωστά λέτε, περπατάω πάρα πολύ και μιλάω πάρα πολύ και κυρίως ακούω πάρα πολύ. Η εικόνα σήμερα είναι κακή, είναι πολύ κακή και αυτό εξηγείται πρακτικά. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, διάθεσης, δεν είναι θέμα πώς ξυπνάει κάποιος το πρωί. Δεν είναι ιδεολογικό ούτε πολιτικό το θέμα. Είναι πρακτικό. Εξηγούμε. Θυμάστε τα αυτοκινούμενα για τον οδοκαθαρισμό τα οποία είχαμε πάρει, τα οποία μπορεί να τα είχατε δει, πάμε στις ευρωπαϊκές πόλεις, υπήρχαν ένα φεγγάρι και στην Αθήνα. Πλέον δεν υπάρχουν.
3: Γιατί?
0: Δεν τα κινεί η δημοτική αρχή. Θυμάστε τα μηχανήματα που πλέναν τους κάδους?
3: Ναι.
0: Πλέον δεν κινούνται μέσα στην πόλη και δεν πλένουν τους κάδους.
3: Και πού πλένονται οι κάδοι?
0: Δεν πλένονται. Γι' αυτό και αν περάσετε δίπλα από ένα κάδο, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, ειδικά τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μυρίζουν.
3: Ωραία.
0: Θυμάστε τις ειδικές δράσεις που κάναμε, που η λογική πια ήταν ότι στην Αθήνα δεν πρέπει απλώς να βιάζει τον κάδο. Πρέπει επίσης να πλένει το πεζοδρόμιο. Γιατί η Αθήνα θέλει νερό και σαπούνι. Αυτές πλέον έχουν αερώσει πάρα πολύ. Είναι σπάνιες.
1: Τώρα μου ρωτάει ένα.
0: Ένα ζήτημα λοιπόν οργάνωσης και λειτουργίας. Δεν θέλω να πω ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει μαγικά. Ξέρετε, κάτι άλλο, αλλά θέλω να πω ότι ανάμεσα στο καλύτερο και στο χειρότερο υπάρχει απόσταση.
1: Λοιπόν, τώρα ρωτάει ένας φίλος και λέει το Airbnb το ρίχνει σε εσάς, ότι καταστρέψατε τους μόνιμους κατοίκους με αυτό.
0: Εγώ πώς το έκανα αυτό?
1: Το Airbnb εσείς δεν το διαχειρίζεστε?
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι το Airbnb είναι ευλογία και είναι κατάρα. Είναι ευλογία για αρκετούς ανθρώπους που μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Αλλά είναι και κατάρα,
1: γιατί ανεβάζει τα δύο ξέρετε.
0: Όχι, εγώ έχω πει και σας λέω ακριβώς τι λέω, γιατί ξέρετε εγώ δεν αλλάζω άποψη.
1: Είναι κατάρα μόνο, δεν είναι ευλογία αυτό.
2: Και νομίζω ότι πια είναι και εταιρείες που τα έχουν αυτά τα σπίτια.
1: Έχουν καταστραφεί περιοχές.
0: Να το συνεχίσω λίγο παραπάνω, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Είναι όμως και κατάρα, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές των ακινήτων. Γιατί ταυτόχρονα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή με στην πολυκατοικία. Άρα, πρακτικά που είμαστε τώρα, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει το Airbnb, τα νέα Airbnb, σε κάποια διαμερίσματα της πόλης. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτή είναι μια ζήτηση που πρέπει να γίνεται αναπεριοχές και όχι αναδιαμερίσματα. Για παράδειγμα, στο πρώτο διαμέρισμα που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει το Airbnb, το νέο Airbnb, λέει ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, βραχυπρόνια μίσθωση στην πλάκα. Προφανώς δεν θέλουμε άλλη. Η πλάκα έχει μπώσει. Αλλά στον Άγιο Παύλο, που είναι μια περιοχή η οποία χρειάζεται την ανάπτυξη, μπορεί να το θέλουμε. Και βεβαίως όταν μιλάμε για βραχυχρόνια, πρέπει να είμαστε σε θέση να το ρυθμίσουμε αποτελεσματικά, να αστυνομεύουμε, δηλαδή να το ελέγχουμε. Όχι να γίνεται να αναμένουμε μόνο στα χαρτιά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα που λέτε όμως, δεν λαμβάνετε υπόψη σας ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να θέλουν να μείνουν στον Άγιο Παύλο και σε άλλες περιοχές που δεν είναι αναπτυσσόμενες ή αναπτυγμένες, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αλλιώς. πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και η πολιτεία και εσείς ως δήμαρχος που ήσασταν και το γεγονός της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων. Πηγαίνετε, κύριε Μπακογιάννη, να βρείτε ένα σπίτι στο κέντρο της

0: Αφήνας Διάρη, να δείτε πόσο θα σας ζητήσουν.
1: Ασφαλώς σε περιοχές όπως το Μέτς, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι,
0: 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο είδα προχθές που πωλείται 85 τετραγωνικά σπίτι στα σύνορα στη Ριγίλης από κάτω προς το Παγκράτη, 1,5 εκατομμύριο.
2: Καλά.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή έχει τρελαθεί ο κόσμος δηλαδή σε λίγο, δεν θα, θα είναι προπολεμικά δηλαδή. Εντάξει.
1: Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει, που εμείς την είχαμε ξεκινήσει, για τη λεγόμενη κοινωνική κατοικία, η οποία δεν είναι οι εργατικές κατοικίες που ξέραμε παλιά στην Ελλάδα, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Εμείς έχουμε μιλήσει για αυτές ως παράταξη, γι' αυτό λέω εμείς, έτσι δεν είναι.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Εμείς μεγαλοπρεπές. Τις έχουμε καταθέσει και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και πρέπει να τις δούμε. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Ναι, αλλά να υπάρχει, υπάρχει
1: για να
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Συγγνώμη, νομίζω την αρχαία την ξέρετε, θα συμφωνήσετε. Ναι. Για να είναι ευχαριστημένος ο τουρίστας, πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο Αθηναίος.
0: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο εδώ όμως. Παραδείγματος χάρη για τις εργατικές κατοικίες που είπατε, που υπάρχουν κάποιες εργατικές κατοικίες που δεν αξιοποιήθηκαν. Θα σας πω εγώ, υπάρχουν εργατικές κατοικίες, αλλά το κράτος κοφεύει. Θα μου πείτε, δεν αφορά εσάς. Όχι, αλλά είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Εργατικές κατοικίες που φτιάχτηκαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη εδώ πιο κάτω από εμάς, τα Αιγυπτιώτικα, να δοθούν σε αυτούς που είχαν έρθει τότε από την Αλεξάνδρεια, τους Αιγυπτιώτες, δόθηκαν ολόκληρες περιουσίες και αντί να μένουν αυτοί, μένουν Γεωργιάνοι, Πακιστάνοι, τα έχουν νοικιάσει. Και αντί να παρεμβαίνεται ως τοπική αυτοδιοίκηση, δεν παρεμβαίνει κανένας.
1: Εγώ, λοιπόν,
0: η τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να πω, είναι ένα μπάχαλο τώρα μεταξύ μας. Δεν είναι.
1: Επειδή έχετε πολλούς του κράτους που βγάζετε και σας λέμε για το κράτος και δεν βγάζετε πολύ συναθρώπους από την αυτοδιοίκηση, εγώ να συμβεί την αυτοδιοίκηση. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να κάνει ο Δήμος κοινωνικές κατοικίες. Το ίδιο πρόγραμμα το είχε εξασφαλίσει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, είχαμε υπολογίσει 90 κατοικίες, η Θεσσαλονίκη 30. Τι έγινε, ο Δήμος Αθηναίων, αυτή τη δημοτική αρχή, δεν τα έκανε αυτά, με αποτέλεσμα να επισταθούν τα χρήματα. Η Θεσσαλονίκη όχι μόνο τα έκανε τα 30, αλλά ζήτησε και περισσότερα για να κάνει περισσότερες. Και ουσιαστικά εμείς χάσαμε χρήματα και η Θεσσαλονίκη τα κέρδισε. Μπράβο τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο στον Δήμαρχο. Και το λέω, αν και είναι, αν ανήκουμε σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, θα μας πείτε για, αν θα κατέβετε ή όχι. Έχει ενδιαφέρον υπό την έννοια να ξέρουν οι Αθηναίοι από τώρα τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, ο μέσος Αθηναίος που μας ακούει αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάει το πρωί με την αγωνία, θα κάνει ο Μπακογιάννης. Ξεκινάει το πρωί με την αγωνία πώς θα είναι η πόλη του καθαρή.
0: Ναι, πώς θα ζήσει, πράξη, θα μου πείτε.
1: Πώς θα είναι ασφαλής, πώς θα είναι ασφαλής.
0: Όχι, και πώς θα ζήσει, γιατί
1: όταν περπατάει στο πεζοδρόμιο δεν θα κοιτάει. Μισό λεπτό, εκεί πάμε στην κυβέρνηση. Όταν
0: περπατάει στο πεζοδρόμιο, δεν πάμε στην κυβέρνηση.
1: Να πάμε, αλλά να πούμε για τα πεζοδρόμια που δεν μιλάει κανείς. Γιατί περπατάμε στα πεζοδρόμια και κοιτάμε κάτω με σπόσουν την απόδειξη και δεν κοιτάμε πάντω.
2: Όχι, περπατάμε και πέφτουμε. Να το λέμε κανονικά. Περπατάμε και πέφτουμε.
0: Καλά, επί το ημερό σα δεν πέφταμε, δηλαδή. Το ίδιο πέφταμε.
2: Χρονικό όμως.
1: Τα οπτικές είναι. Εμείς κάναμε πολλά έργα για τα πεζοδρόμια, το οποίο δυστυχώς έχουν συνεχίσει.
0: Α, επειδή είπατε για τις οπτικές, θα σας ρωτήσω το εξής τώρα.
1: Παράλια και έχουμε θέμα με την άσφαλτο.
0: Σύμφωνοι. Να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω. Οπτικές ίνες, έργα διαφόρων υπηρεσιών, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΚΟΣΜΟΤΕ, του Διαόλου, του Τριβόλου, τα έργα αυτά. Έχετε κάνει ποτέ αγωγή σε μία από τις εταιρείες αυτές που εγκατέλειψαν τους δρόμους έτσι που ο πολίτης έχει πληρώσει δημοτικά τέλη για να γίνουνε?
1: Βεβαίως. Έχω και επιβάλει και πρόστιμα.
0: Όχι, άστα τα πρόστιμα. Αγωγή τους έχετε κάνει. Έχετε φτιάξει ένα νόμο εσείς στη δημοτική αρχή, ένα νόμο να τον περάσετε από το δημοτικό
1: σύμβουλο. 2022, κανονισμό.
0: Μισό λεπτό που να λέει ότι το πήρες όπως πήρες τον δρόμο να τον παραδώσεις.
1: Μπράβο, λοιπόν και Χατζή, το έχουμε κάνει.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να το παραδίδουν έτσι όμως.
1: Εδώ και 2,5 χρόνια τσακώνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλάω και λέω σας παρακαλώ. Αφού έχουμε τον κανονισμό, γιατί δεν τον εφαρμόζουμε?
0: Εσείς τον εφαρμόσατε.
1: 2,5 χρόνια το. Εγώ βεβαίως τον είχα εφαρμόσει.
0: Πώς τον εφαρμόσατε?
1: Εγώ και νομικά. Έμα τον είχα πάρει και είχα βάλει και πρόστιμα. Κοιτάξτε, εδώ το ίδιο πρόβλημα έχουμε, να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Με την φόρτωση και την εκφόρτωση. Είμαστε η μόνη πόλη στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Δύση, που ο καθένας ποτέ ξεφορτώνει ό,τι ώρα θέλει και βλέπει κανείς μεγάλα φορτηγά μέσα στο κέντρο σε 11 η ώρα. Έχουμε ψηφίσει την απόφαση, υπάρχει στα χαρτιά και δεν την εφαρμόζουμε, που να λέει τι, ότι από 9 το πρωί με 9 το βράδυ δεν θα επιτρέπονται στην Αθήνα οι νταλίκες και δεν θα σταματά να κλείνουν δρόμοι και να ξεφορτώνουν. Τι να κάνουμε? Αυτό δεν γίνεται πουθενά, γιατί πρέπει να γίνει στην Αθήνα. Είμαστε το Καϊρό.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, αν έχετε πάει τελευταία στην Ομόνια, έχετε πάει?
1: Βεβαίως.
0: Και
1: έχουμε μεγάλο πρόβλημα από πίσω που τους εξατμένους.
0: Αυτό όμως, ναι, τι έχετε κάνει γι' αυτό, εσείς σαν αντιπολίτευση, από το λέτε διάφορα. Μήπως θα έπρεπε να κάνετε μεγάλο θέμα και να βγείτε, γιατί υπήρξατε δήμαρχος,
1: πρέπει να, έχουμε, πρέπει να έχουμε, κάνει, το τι έχω κάνει ο δήμαρχος, μπορώ να σας το πω.
0: Όχι, λέω τώρα.
1: 5 ή 6 φορές έχω φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε δημιουργήσει, για να καταλάβετε ποια είναι η λογική του Δήμου σήμερα, είχαμε δημιουργήσει μια δομή για την ουσιοεξάρτηση που ήταν στην πραγματικότητα ένας ξενώνας που επέτρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν το λεγόμενο detox. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που ήταν πραγματικά ερείπια, κρεμισμένοι στα πεζοδρόμια, ξανακερδίσαν τις ζωές τους. Κερδίσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αυτό το ξενώνας είχε γίνει με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία τότε με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ.
0: Μας παρουσιάζεται.
1: Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, κύριε Χατζή. Αυτό το ίδιο ξενώνα που ήταν αντικειμενικά ένας ξενώνας επιτυχημένος, ο Δήμος Αθηναίων σήμερα τον αφήνει, τον παρατάει και φεύγει.
0: Ναι. Είναι, τώρα να σας πω κάτι. Έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε, νομίζω ότι επί των ημερών σας η Αθήνα ήταν κάτι σαν τη Γενέβη περίπου.
1: Ούτε, κύριε Χατζή, δεν τα έχω πει εγώ αυτά. Αυτά δεν τα έλεγα ακόμα και όταν ήμουν δήμαρχος και είχα εκλογές. Θα τα πω τώρα. Είναι δυνατόν, σε μένα μιλάτε.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, παρουσιάζετε μια τέλεια Αθήνα, ενώ τώρα δεν είναι.
1: Εγώ περιγράφω μια Αθήνα στην οποία γινόταν μια σοβαρή δουλειά, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε νιάξιμο και ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας λείπει σήμερα, γιατί πλέον η Αθήνα σήμερα αντιμετωπίζεται, και το ξέρουμε όλοι, δεν είναι μυστικό, από το Δήμο και από το Δήμαρχο ως part-time, ως ένα σκαλοπάτι για να ικανοποιήσει τις πολιτικές φιλοδοξίες. Το θέμα του Δημάρχου, γιατί δεν μπορεί να συνοηθούμε με τον κ. Δουκά. Γιατί εγώ μιλάω για την Αθήνα και εκείνος για το Πασόκ. Μιλάμε για διαφορετικές γλώσσες, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είστε Νέα Δημοκρατία, εσύ γι' αυτό.
1: Ορίστε.
0: Εσύ είστε με τη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι.
1: Όχι, βεβαίως είμαι Νέα Δημοκρατία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εγώ μιλάω για την Αθήνα, δεν μιλάω για Νέα Δημοκρατία. Αν ήθελα να μιλήσω για Νέα Δημοκρατία, θα σα είχα πει πολλά άλλα πράγματα τα τελευταία 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να μιλάει και για του Αθηναίους. Αφού δεν μιλάει ο Δήμαρχος, σα μιλάει κάποιο από εμά.
0: Ναι. Εντάξει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά. Γεια σα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, διεκόπη κυκλοφορίας, τηλεφόρο Ιωνίας και γέφυρας Αττικής Οδού, Ορφέως και τηλεφόρο Ιωνίας και Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στην Ελβετία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
9: Δευτέρα 4 Μαΐου.
10: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
11: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έστειλε ο Προμηθέας. Όταν προβάλλετε αυτούς, λέει, θα έχετε την ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Και συνυπεύθυνοι την κατάδια που δεν είπα τίποτα ακόμα, μήπως σας αρέσουν τα καλά λόγια. Ιστερόγραφο. Ασχοληθείτε το θέμα ε. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, και με τα data centers. Λοιπόν, εντάξει, τα data centers, δεν καταλαβαίνω, στείλα μου λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο Αντρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα, παιδί μου.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, τι γίνεται, τελικά πήγε πρόταση ο κύριος Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ για... με τον Τσίπρα μιλήσανε, ξέρεις, έχεις μάθει?
2: Δεν έχω μάθει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά νομίζω...
1: Από αυτά τα κουτσομπολιά που κάνετε εκεί στα καφενεία, εκεί αυτά.
2: Α, είναι καφενόβια η κατάσταση, δηλαδή.
1: Όχι, εκεί που πας, που πας εκεί στα μπαράκια, που πας το βράδυ. Πώς το λες τον μπαρ που πας, πες το.
2: Να του κάνουμε διαφημίσει.
1: Ναι, μωρέ, σιγά.
3: Low.
1: Όχι.
2: Low profile.
1: Χαμηλό
2: προφίλ, δηλαδή.
1: Ναι, ενώ η μισή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, τι βγάζει.
3: Είναι επειδή είναι στο Α, γι' αυτό.
4: Από το πολύ low profile όμως είδες.
2: Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και σύνθημα πολιτικό το low profile.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
4: Υπήρχε το, πώς λέγονταν, χαμηλά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά.
2: Σεμνά και ταπεινά. Κάποιος άλλος το λέγε.
1: Ο Κώστας Καραμαλής.
4: Κώστας Καραμαλής στο κυβέρνηση.
1: Και τον πουλήσανε κάτι αρουραίοι που είχε μαζέψει. Πήγε και ψέκανε υπουργούς.
4: Γιατί το πολύ χαμηλά σου οδηγεί σε αρουραίους. Οι αρουραίοι είναι που...
1: Ναι, στα υπόγεια. Γιατί μάζεψε κάτι υπουργούς οι οποίοι δεν κάνανε ούτε για αυτήσιμο, ας πούμε, και του φτιάξανε μια ωραία ταφόπλακα και τον ενταφιάσανε. Καλά να πάει, αφού δεν άκουγε, συνέχισε.
2: Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση, δεν έχω, να το πω έτσι, καθαρή πληροφόρηση, αλλά νομίζω...
1: Από αυτή τη σκοτεινή που έχεις, για πες μας.
2: Ναι, ο Τσίπρας με το Φάμελο μιλάνε.
3: Αυτό είναι καλό τώρα.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι καλό. Γιατί δικαιώνεται.
1: Καλό.
3: Δικαιώνεται το Πολάκης τώρα.
1: Ο Πολάκης θα δικαιωθεί σε όλα.
3: Έχει δίκιο ο Πολάκης. Έτσι όπως το θέτει.
1: Και ο παπάς το έθεσε εδώ στην εκπομπή μας. Για συνέχισε.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μιλάνε μεταξύ τους. Και μάλιστα πρόσφατα τους έδειξε και η κάμερα να μιλάνε, τους έπιασε δηλαδή να μιλάνε στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Πριν 10 μέρες, πόσο ήταν, μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, υπάρχει νομίζω επαφή μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει και τι θα σημάνει, αλλά ότι υπάρχει επαφή μεταξύ τους είναι ένα νέο το οποίο δεν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή λέγαμε ότι δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου κόμματος και μια σειρά τέτοια πράγματα. Επαφή υπάρχει όχι ότι, και νομίζω ότι όχι ότι αποκαταστάθηκε. Υπήρχε πάντα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα...
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια και συνεργασία.
2: Όχι βέβαια.
1: Των δύο κομμάτων, των δύο πολιτικών φορέων.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι με τίποτα.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω και νομίζω οι περισσότεροι που ασχολούνται.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Τώρα από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση εισαγωγικά στο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάρα πολλά σωστά πράγματα κατά τη γνώμη μου και δικαίως και αυτοδίκαια πράγματα και πράγματα τα οποία είναι λογικά. Αν όμως δεις την κατάσταση λίγο απομακρυσμένα, θα καταλάβεις το εξής. Πιστεύω ότι αν ήταν αλλιώς ανάποδα τα πράγματα, δηλαδή ήταν ο Φάμελος η μειοψηφία, όπως έγινε ο Χαρίτσης μειοψηφία στην αριστερά, αν ήταν ο Φάμελος μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, και η άλλη πλευρά είχε πλειοψηφία, θα επεδίωκε το ίδιο πράγμα. Βέβαια, με τον αστερίσκο ότι οι τρεις που παρουσιάζονται μπροστινή στη μειοψηφούσα άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν καλύτερη σχέση με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, όπως φαίνεται, δεν θέλει να πάρει τίποτα που να θυμίζει δίπλα του, τίποτα που να θυμίζει τον ΣΥΡΙΖΑ

0: Έκανα, λέει, ένα καινούριο φορέα με καινούρια πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος να με συνδέει με το ΣΥΡΙΖΑ έως το 2023. Όχι ότι δεν θα έχω, το μεταφράζω εγώ τώρα, ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μπροστινοί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι, είχα γράψει, όχι μόνο εγώ, και άλλοι είχαμε γράψει ένα ρεπορτάζ στο παρελθόν, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει Πολάκη Παπαδούρου. Δεν τους θέλει.
0: Ισχύει.
1: Έτσι,
0: θέλει,
1: το θυμάσαι αυτό, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, δεν θέλει ουσιαστικά την παλιά του προεδρική φρουρά.
1: Ναι, ναι, δε, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα περπατήσεις τώρα? Εγώ είδα μια ομάδα από ανθρώπους τα οποία είναι, πώς να σου πω, ξέρω εγώ, εσύ τους θεωρείς αυτούς
0: οι καινούργοι, λες?
1: Ναι, ξέρω εγώ, εσύ, δεν ξέρω.
0: Με αφορμή και το σημερινό που κάνει στην οικία, νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα παρουσιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, μία πρώτη ομάδα που θα αποτελεί, να το πω έτσι, ιονή κεντρική επιτροπή, γιατί αυτά θα καθοριστούν μετά τις εκλογές σε συνέδριο.
1: Ναι.
0: Και μία μικρότερη ομάδα, περίπου των 15 έως 20 ατόμων, που θα είναι το επιτελείο σαν ιονή εκτελεστική γραμματεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί περιλαμβάνονται αρκετά νέα ονόματα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα η κυρία Φωτονιάτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι εκ των βασικών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι αξιόλογη γυναίκα, έτσι, μην υπάρχει.
0: Ναι. Είναι μια. Είναι πανεπιστημιακός, αλλά ήταν, νομίζω, είχε εμπλοκή ως τεχνοκράτης και στην διαπραγμάτευση και στην μετέπειτα διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και η κυρία Κουφονικολάκου ήταν στον κύριο Κουτεντάκη. Τώρα μου διαφέρει το όνομα.
2: Είναι συνήγορος του παιδιού.
1: Ναι.
2: Συνήγορος που
0: ναι. Αλλά στην διαπραγμάτευση ήταν στο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών και αν θυμηθώ τον τρίτο τώρα, γιατί ήταν Τσακαλώτος.
2: Αυτός που είναι στην τράπεζα της, πώς τον λένε,
1: της Ελλάδας.
0: Μπράβο.
1: Αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουν πρόσωπα δηλαδή που είχαν συνεργαστεί παλιότερα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιο τεχνοκράτες, δεν τους ξέρει ο κόσμος. Και αρκετοί από τον πανεπιστημιακό χώρο, οι οποίοι επίσης σε ένα βαθμό συνδεόντουσαν και παλιότερα.
1: Εντάξει, μισό λεπτό.
0: Καινούργοι που οι οποίοι...
1: θα τα πούμε αυτά, αλλά θα πω το εξής. Το κόμμα το οποίο ουσιαστικά είναι συμπαγές στην αριστερά, δηλαδή πέρα της δεξιάς, με συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, είναι ένα.
2: Κουκουέ.
1: Το κουκουέ δεν υπάρχει άλλο. Οι υπόλοιποι είναι ψάχνουμε να βρούμε που είμαστε και ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει, που γράφω και εγώ σήμερα στο New Post. Δεν είναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μιλάνε ξεκάθαρα και με καθαρές μπορεί να μην μας αρέσουν, μπορεί να διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Και μάλιστα ο καινούριος γραμματέας είναι και χορευταράς, έμαθα.
3: Καινούριος, εντάξει.
1: Ο καινούριος, μετά την Παπαρίγα.
0: Έχει δώσει δείγματα παλιότερα.
3: Πρέπει να πω ότι χόρεψε ωραία πάντως. Σωστό. Δεν έκανε τον μπαλαρινέτο.
1: Όχι, ρε, αυτό δεν
3: έκανε το σωστό.
1: Βαρύ αντρικό. Πήγε σε μαγαζί στα τρικαλά.
3: Αν εκφραστώ σοβαρό πολύ.
2: Ήταν συναισθίαση.
1: Θα κάνω σκάσεις τώρα. Άκου. Πήγε σε μαγαζί στα Τρίκαλα που ήταν μια συναισθίαση, του βαράνε μια ζεμπεκιά αυτή. Έλα, το τραγούδι ξενιτιάς είναι αυτό.
3: Μεράκλωση.
1: Και το μαγαζί λέγεται Μέγαρο.

0: Λοιπόν, αυτό, Άντρεα, χόρεψε ο γραμματέας.
1: Και το χόρεψε πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χόρεψε ζεμπέκικο βασικά, έτσι.
1: Δεν μπορούσε να το χορέψει βέβαια σαν τον Μπισμπίκη. Ένας κομμουνιστής.
2: Καμία σχέση. Τώρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Επειδή είχαμε δει πολύ...
0: Μιλάμε για ζεμπέκικο και μπαλέτο τώρα. Πολύ, δεν έχει σχέση. Μην μιλάτε μαζί, ρε. Εντάξει, μωρέ.
2: Είχαμε δει με στοιχεία φλαμέγκο, με στοιχεία μπαλέτο. Όχι, αυτό είναι το κανονικό, νομίζω. Ότι ο
1: Κουτσούπας αυτό είναι το κανονικό, το ορθόδοξο.
2: Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επειδή εγώ νομίζω ότι η ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι κομμουνιστές έχουν εφεύρει την πολιτική επικοινωνία από πάρα πολύ παλιά. Αυτό, παιδιά, μέτρησε.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι εντάξει.
2: Ναι. Τώρα τον είδανε.
1: Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι μαγικό το φεγγάρι, το κουκουέ να φύγει από το 5-6%. Εκεί έχω μια επιφύλαξη.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, άστο να είναι. Πάντως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για όσους ξέρουν και ενδιαφέρονται να ξέρουν, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε 500.000 διαφωνίες, δεν έχει σημασία αυτό. Θα δείτε ότι έχει ένα δομημένο πρόγραμμα για μια άλλη κοινωνία και ένα άλλο καθεστώς. Για να εξηγιόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Δεν είναι...
1: Ένα άλλο καθεστώς, είπες όμως.
0: Βεβαίως. Ένα άλλο καθεστώς.
1: Κομμουνισμό
0: θέλει. Δεν θέλει πατσαβουργίες να παίζουν μεταξύ τους και να έχουν ακόμα και να διαλύονται κάθε 15 μέρες.
1: Αν είμαστε ένα βήμα πριν από αυτό το πράγμα κάποια στιγμή,
0: δεν είμαστε,
1: θα τα ακούσουμε.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε. Αυτό είναι το
0: πρέπει να περάσουμε μια σοσιαλιστική περίοδο, μάλλον μια κομμουνιστική περίοδο, μια σοσιαλιστική και μια αναρχική κοινωνία. Όνειρα. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Αντρέα, πανέρχομαι γιατί ο Τσίπρας έχει αρχίσει και κάνει διάφορες υποσχέσεις, δίνει υποσχέσεις. Θα καταργήσει τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια, θα δώσει 13ο μισθό, θα δώσει ειδικό επίδομα ηλιοθεραπείας για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Και
0: τζάμπα αντιλιακό. Θα φροντίσει, θα φροντίσει για σπάχα, μασάζ και τέτοια.
11: Δύο φορές την εβδομάδα.
0: Θα τρελαθούμε σε λίγο. Θα ακούσουμε αυτές τις εκλογές, όχι μόνο από τον Τσίπρα τώρα που κάνουμε αστείο, αλλά θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα από υποσχέσεις. Τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα το ένα, τσάμπα το άλλο, όλα τσάμπα.
11: Παιδιά,
0: και
11: στο
1: τέλος. Και στο πρόγραμμα, αυτό που λέει.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, στο πρόγραμμα, στις πέντε θέσεις τέλος πάντων αυτής.
0: Όχι, εγώ δεν λέω μόνο για τον Τσίπρα. Λέω και για την κυβέρνηση. Περίμενε, για να μην γίνει παραξήγηση.
1: Ναι. Απλώς εγώ θα πω από αυτά που λέει ο Τσίπρας και φαίνεται να είναι και σε ένα διαγωνισμό με το Πασόκ τώρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν. Εντάξει, κάποιος μπορεί να τα ακούει λογικά αυτά τα μέτρα, αλλά υπάρχουν κάποιες τρύπες που αν δεν εξειδικευτούν, υπάρχει θέμα. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα το βασικό των εργαζόμενων στην Αθήνα είναι κυρίως οι μετακινήσεις τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μετρό το οποίο αργεί και δεν μπορεί να έχεις μετρό μέσω κατά καλό καιρό με τα 35 και 40 χωρίς air condition.
0: Αυτό ξαναπες το, ναι.
1: Δεύτερον, δεν μπορείς σε αυτό το λεκανοπέδιο πια που έχει φτάσει εδώ και καιρό στα όρια του να έχεις αυτά τα λεωφορεία, αυτές τις γραμμές. Εδώ χρειάζεται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των συγκοινωνίων στην Αθήνα. Έχει καταδείξει ανέκδοτο να πάρεις λεωφορείο.
0: Συγχωρείς, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μην ξεχνάμε και την περιφέρεια. Δηλαδή και στην περιφέρεια μην
1: νομίζεις. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μαζευτεί 5,5-6 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Και δεν χωράνε τα αυτοκίνητά μας πια. Αν λοιπόν δεν κάνεις ένα σχεδιασμό να μειώσεις τις μετακινήσεις αυτοκινήτων κατά 1/3, ενισχύοντας παράλληλα κυρίως λεωφορεία, και να πω και μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι. Γιατί λοιπόν δεν φτάνει, που είναι γρήγορη κατασκευή, ένα τραμ στην Κυψέλη από το Σύνταγμα?
0: Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το μετατράμι εγώ είμαι αντίθετος γενικά.
2: Τραμ στην Κυψέλη όμως είναι πολύ στενή δρόμη, δηλαδή
0: πώς θα πέρασει άλλο.
1: Θα το βρουν αυτό, αλλά να σας
0: πω πώς θα το βρουν.
2: Έχεις δει να το βρίσκουν, ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, άμα ο δρόμος είναι 5 μέτρα, πώς τι να βρουν. Και 3,5 το τραμ, τι να βρουν.
2: Σκέψου όλους αυτούς που παρκάρουν όπως παρκάρουν στην Κυψέλη και δεν μπορείς να περάσεις.
1: Όλη η Ευρώπη όμως έχει τραμ.
2: Συμφωνούμε, εντάξει, αλλά όλη η Ευρώπη σχεδιάστηκε για να έχει τραμ.
1: Α, μπράβο, αυτό λέω, κάνε ένα σχεδιασμό.
0: Δεν γίνεται.
2: Πρέπει
0: τώρα,
2: τι να κάνουν, να ρίξουν ένα πάλμ, να διαλυθεί όλη η Αθήνα για να βάλουν τα τραμ? Είναι δύσκολο, παιδιά. Μακάρι, να, μαζί σας.
1: Να βάλουν σε 2-3 κεντρικές γραμμές, ώστε η μετακίνηση να είναι πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη και πολύ βατή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χωράει η Αθήνα πια. Δηλαδή, τι γκάρε.
0: Η Αθήνα δεν χωράει και θα σου πω και κάτι επειδή το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Η συγκοινωνία πρέπει να υπάρχει, παιδιά.
0: Οι συγκοινωνίες είναι για γέλια, δεν το συζητάω αυτό, αλλά θα πω το εξής. Παιδιά, και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Πήγαινε στη Ρώμη να δεις, πήγαινε στο Παρίσι, πήγαινε στο Λονδίνο, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε να δεις τι γίνεται.
2: Κίνηση.
0: Βέβαια. Τραγική. Όλα τα κέντρα σε όλο το.
2: Παρά το ότι αυτές οι πόλεις έχουν συγκοινωνία, έχει τραγική κίνηση.
0: Ναι, τραγική κίνηση. Βέβαια στο Λονδίνο θα ήταν χειρότερα αν δεν είχε το μετρό και πολλά χρόνια τώρα πίσω.
2: Λες, θα πάρω το τρένο. Ξέρεις ότι καθημερινά υπάρχει δελτίο που υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Βέβαια, ναι.
2: Μπορεί να σε κρεμάσει πάρα πολύ άσχημα, έτσι, να ξεκινήσει να πας στη δουλειά σου.
1: Σωστό, είναι άλλη
0: δεν είναι, παιδιά,
1: μην,
0: όχι, δεν είναι άλλη στάξη.
1: Είμαστε πίσω.
0: Είμαστε πίσω. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ ότι είμαστε πίσω.
1: Αφού δεν έχουμε λεωφορεία, λέμε.
2: Δεν υπήρχε ο σχεδιασμός
0: εδώ. Δεν υπήρχε σχεδιασμός ποτέ για δύο πράγματα στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψει να το πω γιατί το πιστεύω ακράβαντα αυτό και το έχω ζήσει. Τρένα και συγκοινωνίες.
1: Μάλιστα.
0: Στα αστικά
1: άρα,
0: κέντρα.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπήρξε λοιπόν ποτέ από το 1974 μέχρι σήμερα που μιλάμε, Αντρέα, κανένας σχεδιασμός. Εγώ
1: Και έγινε και χειρότερο. Ξυλώσαμε και τα τρένα τώρα.
0: Ξυλώσαμε. Εγώ όταν ήμουν στο στρατό, έπαιρνα το τρένο από την Αθήνα. Ερχόμουν από τη Σάμμο.
1: Να πάω στην Πάτρα.
0: Και έπαιρνα το τρένο από την Αθήνα και πήγαινα στην Πάτρα. 6 ώρες, έτσι. Ναι. Τώρα μιλάμε για.
1: Από μία αυτιά μου στην Ηλία, ναι. Επίσης.
0: Πήγαινε,
1: πήγαινε. Αν δεν κάνω λάθος το 98-99,
0: τότε, ναι.
1: Είχα πάρει δεν τρένο ξέρω, και γύρισα στην Αθήνα.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά. Θυμάμαι και όταν έγινε, πρόσεξε τι θα σου πω για να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Όταν έγινε η μελέτη, Ανδρέα, το γρήγορο τρένο, το ηλεκτρικό, να φτάνει στην Αθήνα Πάτρα 1 ώρα και 10 λεπτά, τόσο θα έκανε. Άκου τι θα σου πω τώρα, να κάθεσαι. Πήγανε όλοι οι βουλευτές του νομού, πρόσεξε, όλων των κομμάτων και σταματήσανε το έργο γιατί. Γιατί θα γινόταν απαλωτρίωση σε κάποια στρέμματα γνωστών τους.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Οι γνωστές δουλειές. Είχε γίνει και στην.
0: Και σταμάτησε, Ανδρέα μου, το τρένο και σταμάτησε η μεγάλη αυτή η επένδυση και σταμάτησε το. Ας το επένδυση. Το μεγάλο καλό. Εγώ θα μπορούσα να ζω στο σπίτι μου στην Πάτρα και να δουλεύω στην Αθήνα κανονικά.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σκοπό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τώρα να φύγεις από εδώ να πας στην Κλειφάδα θες μία μισή ώρα.
2: Και έτσι πρέπει να αναπτύσσονται και οι πόλεις. Ταλαιπωρία. Να υπάρχουν προάστια τα οποία να είναι άλλες πόλεις.
0: Μάλιστα, είχαν προγραμματίσει.
1: Εγώ, θα σας πω το τελευταίο για τις συγκοινωνίες και για την κίνηση στους δρόμους. Το τελευταίο. Όταν τελειώσει αυτή η εποπτεία που γίνεται στο ελληνικό, πέστε μου εσείς από ποιο δρόμο θα πηγαίνουν
0: τα Αθήνα. Τα έχω πει
1: 20.000 άνθρωποι που θα υπάρχουν.
0: Πόσες 20, λίγους λες.
1: Λίγους
0: λες. Και καλά, φαντάσου την αποχέτευση. Πόσες χιλιάδες νερό και απόβλητα. Η συγκοινωνία, η ίδρευση. Όλο αυτό μαζί σε αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί για την πλουτοκρατία δεν θα μπορέσει να έρθει σε λογαριασμό. Εγώ το πιστεύω και το πίστευα την πρώτη μέρα.
1: Και θα δεις οι τιμές των ακινήτων σε αυτή την περιοχή. Μα με αυτά τα προβλήματα
0: σου είπα για την πλουτοκρατία σου πάρε παγκάλε. Εγώ και εσύ θα πάρε.
2: Εννοεί ότι αλλά... και γύρω γύρω. Όλες
1: οι γύρω-γύρω, οι κεφαδιώτες, οι βουλιώτες, οι
2: αγκυρούπολοι. Ξέρεις όλα αυτά βέβαια είναι και καμιά φορά δημιουργούν και φούσκες. Δηλαδή το να ανεβούν πάρα πολύ οι τιμές.
0: Μπορεί να πέσουν κιόλα.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ανδρέας αυτό λέει.
2: Ναι. Ούτε
1: αυτό
2: ότι θα βρεθούν να τα πάρουν και εγώ έχω και σοβαρές αμφιβολίες για το αν το εγχείρημα τελικώς έχει την εικόνα
0: για το καζίνο που νομίζουν, γίνεται, για το καζίνο.
2: Που νομίζουν οι αγοραστές
0: για
2: ότι θα έχει
0: για το καζίνο γίνεται, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
2: Είναι
0: καλημέρα.
2: Πολλά τα λεφτά τα έχει.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Ανδρέα. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Πώς είπατε,
11: Πάρτα όλα, τη θυμάσαι τη ρουλετίτσα εκεί
2: που το γυρίζαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, το παιχνιδάκι το πρωτοχρονιάτικο.
0: Τι θες για την Πάρτα όλα τώρα.
11: Όχι,
0: εντάξει.
11: Αλλά
0: το θυμάμαι, ναι.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, και το κότσι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί η ώρα 9. Είναι έτοιμη η κυρία Λένα Βασιλάκου σήμερα, Black and White, και θα σας πει το δελτίο ειδήσεων.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 στο Μενίδη σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει ψωθεί στον ουρανό και είναι ορατός από τις όμορες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και τη γέφυρα της Αττικής Οδού, στην οδό Ορφέως και λεωφόρο Ιωνίας και στην οδό Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. Οικογενειακή τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέλφια. Ένας άνδρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών. Όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Το κοντέινερ δεν είχε ρεύμα, σύμφωνα με πληροφορίες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν προκειμένου να έχουν λίγο φως. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για τον καθαρισμό του κοντέινερ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε γιοταχή οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Καταρχήν, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Πακιστάν, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράν να επιβεβαιώνουν αμέσως μετά την είδηση. Ας ρεύσει το πετρέλαιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ στη συνέχεια διευκρίνησε πως η κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό θα αρχίσει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, γνωστοποίησε ότι έχει σκοπό να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας και συμπλήρωσε ότι είναι πιθανόν να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, δήλωσε ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 2 μηνών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας, επαναλαμβάνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσιγκτον. Ο εχθρός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο του Ιρανικού Στρατού. Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Διατεθειμένες να προχωρήσουν στην άρση ορισμένων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δηλώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες στη G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας, ιδίως το ότι θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στη σύνοδο αναμένεται να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την επίτευξη συμφωνίας χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, καθώς και κράτη της Δύσης και της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία, που επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας. Σημαντική πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 4,09% στα 83,24 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού σημειώνει πτώση κατά 4,44% στα 80,44 δολάρια το βαρέλι. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητα, στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Τελευταία ημέρα σήμερα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαίνιση Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Εν συνεχεία, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα σε δεύτερη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς κατά τουλάχιστον 25.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και στο 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 7 το απόγευμα Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Τα ξημερώματα, ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία, Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Στο τένις, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσινγκουέν Ζένγκ. Ο καιρός σήμερα αρέσει νεφώσεις στην Αττική, κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου, είμαστε ακριβώς στα μισά του Ιουνίου και είμαστε τώρα στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, οπότε οι διακοπές είναι αντεπόρτας, η μικρή θερινή διακοπή είναι αντεπόρτας. Το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, παρακολουθούμε ωραία παιχνίδια όσοι παρακολουθούμε, δηλαδή εχθές χάζευα λίγο το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο εκεί το απόγευμα, όσο ήταν στο 1-1 νομίζω ότι οι Γερμανοί είδαν όλα τα φαντάσματα, δηλαδή εάν πήγαιναν στο ημίχρονο με το παιχνίδι στο 1-1 μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική η έκβαση αυτού, όμως ήταν πολύ γρήγορη η αντίδρασή τους και βάλανε 7 γκολ στους δύσμυρους από το Κουρασάο, οι οποίοι πάντως το έχουν χάρη, η αλήθεια είναι, δεν είναι. Για αυτούς είναι και μια συμβολική συμμετοχή περισσότερο. Και ωραίο παιχνίδι και το βραδινό, το Ολλανδία-Ιαπωνία. Εμένα με πήρε, η αλήθεια είναι, ο ύπνος μετά το δεύτερο γκολ της Ολλανδίας και έχασα την ισοφάριση. Με ξύπνησε το βράδυ ένα μήνυμα που μου ήρθε ότι ο πόλεμος τελείωσε, τέλος πάντων. Τελείωσε. Πώς τελείωσε τώρα, είναι μια συζήτηση κι αυτή. Τι συμφωνία είναι αυτή την οποία έκαναν ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς. Οι γκρίζες ζώνες αυτής της συμφωνίας, όπως είναι γνωστό, ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες και στους Ισραηλινούς. Οπότε μένει εδώ να φανεί πώς θα λειτουργήσει στο πεδίο. Εγώ πρέπει να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν έχω καταλάβει τι είναι το φαντασμαγορικό το οποίο κέρδισαν οι Αμερικανοί από αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Γιατί θυμάμαι σε αδρές γραμμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον κύριο Τραμπ πομποδός να λέει ότι θα διαρκέσει λίγο αυτός ο πόλεμος, θα είναι επιχειρήσεις κυρίως από αέρος, δεν θα έχει boots on the ground, παρένθεση, και πράγματι δεν είχε boots on the ground αυτός ο πόλεμος, αλλά ότι ο βασικός στόχος, τον οποίον, παρένθεση, μετά εγκατέλειψε πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ευκολία ρητορικά, ήταν η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Η απάντηση είναι ότι ποιο καθεστώς άλλαξε στο Ιράν. Αντιθέτως, έτσι όπως έγινε, προφανώς ισχυροποιήθηκαν και οι μουλάδες. Το λέω διότι προφανώς συμφωνία δεν γίνεται χωρίς την άδεια των μουλάδων, των σκληροπυρηνικών φρουρών της Επανάστασης. Εγώ πάντως δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτή η συμφωνία θα είναι απολύτως λειτουργική και θα τηρηθεί κατά απόλυτον τρόπο. Από τη στιγμή που το καθεστώς και είναι στη θέση του και παρά το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για το Ιράν, δεν είναι αστείο να σου κάνει πόλεμο η Αμερική, όσες πηγές και αν έχεις, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει εσωτερική συνοχή και να αντιτάξει μια ισχυρή άμυνα απέναντι στους Αμερικανούς, διαχέοντας μάλιστα την κρίση και στις χώρες του κόλπου με πυρά, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να δούμε τους όρους αυτής της συμφωνίας. Το βασικό επίδικο είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Μία πρώτη και εύκολη κριτική που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι αυτή η συμφωνία που διαφαίνεται για τα πυρηνικά του Ιράν τώρα είναι λιγότερο προωθημένη από αυτή τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα πριν από αρκετά χρόνια και από την οποία θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τραμπ αποχώρησε, έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το καθεστώς συμφωνίας στην πρώτη του θητεία, από το 2016 έως το 2020. Συνεπώς δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο φαντασμαγορική είναι αυτή η συμφωνία. Πρέπει να δούμε επίσης τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά assets, με τα χρήματα και με τους πόρους που έχουν δεσμεύσει οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς και βεβαίως μία βασική παράμετρος είναι τι μέλη γενέστε με το Ισραήλ. Είναι προφανές ότι το Ισραήλ θα ήθελε να συνεχίσει να πολεμά, αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί ότι η Χεζμπολάχ στο Λίβανο συνεχίζει και είναι ενεργός δρόν, οπότε πρέπει και ο κύριος Νετανιάχου και για τους δικούς του εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, διότι δεν είναι και στα καλύτερά του η κυβέρνησή του, στηρίζεται σε μια ετερόκλητη συμμαχία με κάτι περίεργους ακροδεξιούς και απέναντί του συνασπίζονται και πολιτικά κόμματα με πρώην πρωθυπουργούς και ευρείες κοινωνικές δυνάμεις που θεωρούν ότι ο κύριος Νετανιάχου βάζει τη χώρα σε έναν ατέρμονο πόλεμο. Άρα για τον ίδιον ο πόλεμος είναι μια συνθήκη πολιτικής επιβίωσης πέρα από το να
καταφέρει το Ισραήλ να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους. Φαίνεται πάντως ότι ο κύριος Τραμπ δεν θέλει αυτή τη φορά να αφήσει την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων στον κύριο Νετανιάχου. Θα δούμε όμως πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη από τη μη συμφωνία και την αβεβαιότητα της μη συμφωνίας. Όμως, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, το έχουμε πει αρκετές φορές και εδώ από τον Alpha Radio 989, για να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία στο status quo ante, στην κατάσταση πρώτου πολέμου, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Προφανώς και το να ανοίξει η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί μια κανονικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού της ενέργειας χρήσιμο θα είναι και κρίσιμο θα είναι. Όμως αυτά δεν είναι όπως όταν ξεκινάς έναν πόλεμο. Όταν ξεκινάς έναν πόλεμο, οι δυσμενείς συνέπειες είναι πάντα γρηγορότερες και δυσκολότερα διαχειρίσιμες από ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Οπότε θα δούμε αν μπορούν να διαψευστούν οι προσδοκίες και οι αρνητικές προαιρέσεις για το πόσο γρήγορα μπορεί να ξαναξεκινήσει η παγκόσμια οικονομία. Εδώ στον Alpha Radio 989 είστε συντονισμένοι. Να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ταξίδι το οποίο κληρώνουμε 3 Ιουλίου. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Θα ανακαλύψετε το όμορφο Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα όμορφα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία του Versus Travel. Το διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ο Τάστας Καλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους εδώ στο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχική δεξιά της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800. Στο owner παπάκι alpharadio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού και επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, μαζί πάμε και πάμε μια νοερή βόλτα στα παλιά και μέχρι το Λουξεμβούργο.

0: γιατί θυμηθήκαμε τη συμμετοχή της Βίκη Λέανδρος με το Λουξεμβούργο πριν από πολλά χρόνια, το 1972. Ήταν, νομίζω, η δεύτερη της συμμετοχή. Ήταν αυτό με το οποίο κέρδισε, με το απρέτουα κέρδισε. Έχει και το άλλο το οποίο το είπε τώρα στη Βιέννη, το L'amour est bleu. L'amour est bleu. Η Βαρόνη, λοιπόν, η Βίκη Λέανδρος, δεν τη θυμηθήκαμε τυχαία, κυρίες και κύριοι, γιατί, ούτε ο Τάσος ξέρει που με κοιτάει και συμφωνεί εδώ πέρα, γιατί διάλεξα την Βίκη Λέανδρος και το Après toi για το Λουξεμβούργο. Πρώτα απ' όλα έψαξα κάποιο τραγούδι που να έχει πει ο Ζακ Μπρέλ για το Λουξεμβούργο και η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα, γιατί έχει τραγουδήσει όλες τις πρωτεύουσες των κάτω χωρών. Έχει πει για τις Βρυξέλλες, έχει πει για το Παρίσι, έχει πει για το Άμστερνταμ. Δεν έχει πει κάτι για το Λουξεμβούργο. Και σκεφτόμουν και ρώτησα το ChatGPT νωρίτερα αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για την δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μεταφοράς. Έκανε ρελάν στην προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ο Ανδρουλάκης είπε κάτι πιο μετριοπαθές. Λέει να βάλουμε μια ατέλεια για τα μέσα μεταφοράς, να κυκλοφορούν στα μέσα μεταφοράς δωρεάν όλοι οι νέοι μέχρι 24 ετών. Έχει μια λογική το μέτρο, γιατί σου λέει ότι μέχρι 24 ετών είναι συνήθως ο φοιτητής του πανεπιστημίου. Στο προπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό, είναι εν πάση περιπτώσει ο φοιτητής. Και λέει ο Τσίπρας από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου την Παρασκευή, τα βλέπω με όρους πόκερ σε αυτό το οποίο είπε ο Ανδρουλάκης, μέχρι 24 εσύ, τζάμπα όλα εγώ, εδώ. Τα αρέστα μου. Αυτό είναι, τα βλέπω και τα αρέστα μου, πραγματικά. Είναι δηλαδή απότομη κλιμάκωση, από πάρα πολύ νωρίς το κλιμάκωσε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισε πολύ ωραίες μέρες προγράμματος Θεσσαλονίκης. Όλα είναι τζάμπα. Είναι, ο άνθρωπος δεν ξέρω αν βελτιώνεται, αλλά εδώ ο τζάμπα ζει κανονικά. Και ρώτησε το ChatGPT σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης, ας το περιορίσουμε στην Ευρώπη ας πούμε, είναι δωρεάν, απολύτως δωρεάν η μετακίνηση για τους πολίτες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μου απάντησε ότι η μόνη χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό είναι το Λουξεμβούργο. Μόνο στο Λουξεμβούργο, δεν ξέρω τι μέσα μεταφοράς έχει το Λουξεμβούργο εκτός από τραμ, για να είμαι άντε και λεωφορεία φαντάζομαι ότι έχει τώρα. Μετρό να έχει το Λουξεμβούργο το βρίσκω λίγο απίθανο για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν το έχω διευκρινίσει. Εν πάση περιπτώσει, το Λουξεμβούργο είναι η μόνη πόλη η οποία το εφαρμόζει αυτό το πράγμα. Απολύτως δωρεάν μετακίνηση για τους πολίτες της. Επίσης, το ChatGPT μου έγραψε ότι και το Ταλίν της Εσθονίας για τους registered κατοίκους, αυτούς που είναι δημότες Ταλίν, ας πούμε, δίνει ατέλεια για τα μέσα ενημέρωση. Όπως επίσης το Μονπελιέ, όπως επίσης και η Δουνκέρκη. Άρα, με λίγο διασταλτική ερμηνεία, ο Γιώργος Παπανδρέου θα μας έκανε Δανία του Νότου. Ο κύριος Τσίπρας θα μας κάνει Λουξεμβούργο του Νότου. Δεν με χαλάει, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αν μπορεί να μου διασφαλίσει ο κύριος Τσίπρας και τους μισθούς των Λουξεμβούργιων, άσε τη ζωή των Λουξεμβούργιων, βαρετή, τα λεφτά των Λουξεμβούργιων θέλω εγώ, με την ποιότητα ζωής των Λουξεμβούργιων, είμαι μέσα. Στηρίζω Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Το λέω από νωρίς. Έτσι τώρα που είναι χαλαρά τα πράγματα ακόμα και όπως το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, έχουμε ένα μαραθώνιο να τρέξουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές του 2027. Μου λέει η κυρία Ειρήνη Αγγελοπούλου, λέει εντός του Λουξεμβούργου, λέει είναι όλα δωρεάν. Είναι όλα δωρεάν, τι φόρο πληρώνουν. Δεν ξέρω. Τα φορολογικά του Λουξεμβούργου δεν μου διαφεύγουν. Τα λεφτά βέβαια των Λουξεμβούργιων είναι αυτά τα οποία είναι το επίζηλο, όχι η μετακίνηση εντός. Ο Φίλιππος μου λέει ότι και στη Σερβία έχει δωρεάν μετακίνηση στο... Ναι, αλλά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία. Στη Μάλτα. Τι έχει στη Μάλτα, δεν το βγάλει το ChatGPT. Στη Μάλτα τι
1: δωρεάν.
0: Όλο. Τι να μετακινηθεί στη Μάλτα
1: και
0: τι να μετακινηθείς αγόρι μου στη Μάλτα. Η Μάλτα είναι σαν τις Πέτσες. Τι να μετακινηθεί στη Μάλτα, Χριστιανέ μου. Πάρε μια άμαξα. Ξέρω εγώ να πας. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα. Δύο καλεσμένοι σήμερα της ημέρας. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εδώ μου γράφουν δύο φίλοι μήνυμα, ο Γιώργος και ο Αστέριος. Μου λένε καλημέρα. Λέει, στην Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι σχεδόν δωρεάν η μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς. Σχεδόν η μισή δεν πληρώνει έτσι κι αλλιώς εισιτήριο. Καλά, η εισιτηριοδιαφυγή είναι ένα δεδομένο πρόβλημα εδώ πέρα. Οφείλω να πω βέβαια ότι λίγο έχει συμμαζευτεί τώρα το πράγμα με τις μπάρες αυτές που ανοίγουν λίγο πιο αυστηρά. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και κολλάει από πίσω σου, αυτό το είδα στην Αττική Οδό. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Με προσπέρασε πριν από δύο Σαββατοκύριακα που γυρνούσα από παραλία. Έμπαινε από την Αττική Οδό. Με προσπέρασε μια Λαμποργίνη. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα να το παρακολουθείς. Ήταν μπροστά μου ένα Fiat 500. Ήμουνα εγώ με το δικό μου το αυτοκίνητο και με προσπερνάει μια Λαμποργίνη. Μπαίνει στο e-pass το 500, πάει, κολλάει από πίσω η Λαμποργίνη. Περνάει το 500, βλέπω εγώ από μακριά στον ποποδέκτη που λέει, ξέρω εγώ, έγκυρο. Και περνάει και η Λαμποργίνη όσο είναι η μπάρα ανοιχτή. Και βλέπω εγώ από μακριά που λέει, όχι η pass. Τώρα ο άλλος έχει ένα max 300 χιλιάρικα και δεν έβαλε η pass για να περάσει τώρα τζαμπατζίδικα τώρα.
5: Ούτως ή άλλως η Λαμποργίνη περνάει κάτω από τις μπάρες.
0: Η Λαμποργίνη θα μπορούσε να περάσει. Ναι, σωστό. Ναι. Ευτυχώς να λέμε που πέρασε και με ανοιχτή την μπάρα. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Καλημέρα κύριε Φεύγα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είναι μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές. Μήπως μας επιφυλάσσει οι εκπλήξεις και άμα πάρει ρυθμό στα πρώτα χιλιόμετρα, σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει?
6: Όταν προετοιμάσαι για μαραθώνιο, επειδή
0: τρέχετε, ναι.
6: Μαραθώνιο, λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι πιο μακροχρόνιος. Προφανώς όταν ο κύριος Μητσοτάκης εννοεί για μαραθώνιο, έτσι εννοεί τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κάτι το οποίο το έχει πει επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις του, και νομίζω ότι ταυτίζεται πλήρως και με το θεσμικό προφίλ που έχει καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε στο 2027 την άνοιξη έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, ότι θα ανακοινωθούν πώς θα κατανεμηθεί το κοινωνικό μέρεσμα για 8η συνεχόμενη φορά.
0: Υπάρχει μια αίσθηση ότι θα πάει κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που έχω ως αίσθηση.
6: Νομίζω προφανώς δεν έχει καταλήξει ακόμη το οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι, ως γενική κατεύθυνση λέω εγώ.
6: Αλλά επειδή είμαι και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο δύσκολη είναι σήμερα η κατάσταση, ειδικά με το ζήτημα της προλογίας των τεκμηρίων, του τέλους επιτιδεύματος. Νομίζω ότι εάν η κυβέρνηση κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι σωστή, γιατί καλύπτονται και αδικίες που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και λόγω μνημονιακών πολιτικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μην ξεχνάμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατηγορηθεί πάρα πολύ σε ορισμένες περιπτώσεις αδίκως.
0: Εσείς τους ξεδινάξατε με το τεκμήριο, σας το φύλαξαν σε ευρωεκλογές.
6: Προσέξτε, το τεκμήριο θέλει προφανόν διόρθωση, γιατί δεν μπορεί να ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στην Αθήνα και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίες είναι στην επαρχία. Πολιτεύουμε σε ονομό στη Νετολοκαρνανία. Τώρα ένα καφενείο σε ένα χωριό ορεινό που μαζεύονται 5-10 άτομα την ημέρα, προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση με ένα καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Προφανώς είναι σαφέστατο το ότι...
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πείτε στο δικό σας οικονομικό επιτελείο και στο δικό σας κυβερνητικό επιτελείο.
6: Οι αδικίες και τα λέμε, έτσι, γιατί ουσιαστικά και αυτή είναι και η δουλειά μας, να είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ και της κοινωνίας και της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι αν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πάρα πολύ σωστή.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Η προοπτική του κόμματος Σαμαρά, που φαίνεται ότι είναι μια αποφασισμένη υπόθεση, θα σας πλήξει, θα σας δημιουργήσει ζημία πολιτική?
6: Κύριε Κελίδη, σίγουρα θα υπάρχει τουλάχιστον πρόσφερα κάποια ζημιά πολιτική. Όχι όμως το βαθμό που φανταζόμαστε, καθώς όλες οι έρευνες, και αν κοιτάξει κάποιος και πίσω από τα νούμερα που συνήθως παίρνουν τη δημοσιότητα, δηλαδή η πρόθεση ψήφου και τα ηλότητα για πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν πολύ καλό βαθμό συστήρωσης σε αυτούς που δηλώνουν δεξί και κεντροδεξί στην ψηφοφόρη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ρισκάρουν το θέμα της σταθερότητας και το να υπάρχει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Αν και νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι να απευθυνθεί και σε ακροατήριο το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας και βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, από το 2009 και μετά. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν έχει παραπατριστεί ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και κινείται σε πάρα πολλά άλλα κόμματα.
0: Δηλαδή, δεν θα πάρει υπάρχοντες ψηφοφόρους, να πάρει μόνο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία παλιά? Πώς γίνεται αυτό?
6: Νομίζω ότι οι υπάρχοντες ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μετακινηθούν. Θα υπάρχει σίγουρα.
0: Όχι, οι υπάρχοντες είναι αυτοί που σας ψήφισαν το 23, όχι αυτοί που δηλώνουν στη δημοσκόπηση ότι θα σας ψηφίσουν.
6: Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το 2023, ο πολύ σκληρός πυρήνας αυτών που δηλώνουν δεξιοί και κεντροδεξιοί, είναι συσπηρωμένοι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν η χώρα να συνεχίσει την πορεία την οποία έχει τα τελευταία χρόνια και να μην μπει σε μπελάδες η χώρα μας. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα μετακινηθεί προς τον κύριο Σαμαρά, εάν υπάρχει στο κόμμα, αλλά τουλάχιστον τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, θα πρέπει να μας ανησυχεί, δηλαδή δεν αυτή η καταστροφή, να το πω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φεύγα. Να είστε καλά.
6: Καλή
0: σας ημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κρατούμε αυτές τις εκτιμήσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Βασίλη Φεύγα. Τι λέει εδώ ο κύριος Παπάς? Τι ζω, Θεέ μου. Βλέπω στην τηλεόραση τον Πέτρο Παπά, νυν βουλευτή Πασόκ, εκλεγέντα για πρώτη φορά στη ζωή του βουλευτής με τον Τζίπρα το 23, ως γιατρός στο Κιλκής. Μετεγραφέντα μετά στον Κασελάκη, χωρίς ποτέ να πάει ακριβώς στο κόμμα του, αλλά από τους πιστούς του Κασελάκη, και μετά στο Πασόκ, να λέει ο Τσίπρας έχει ένα honeymoon effect. Ακούω δε τις πληροφορίες ότι το Πασόκ πλευρίζει την Κατερίνα Νοτοπούλου. για πολλά χρόνια επικεφαλής του γραφείου πρωθυπουργού επί Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και μετά την αρχιτσιπραία βουλευτίνα στην Α Θεσσαλονίκης. Πιο τσιπραία από το Γιαννούλη το Χρήστο. Καλά, για το Φάμελο δεν το συζητάμε τώρα. Η αρχιτσιπραία τώρα, όχι αστεία. Θα τρελαθούμε εντελώς εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να πάμε σε εκλογές θα ξεχάσουμε ότι ξέρουμε. Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξεσπάσε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στην Ελβετία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Ο καιρός την αδική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Vesos Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Vesos Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πριν πω τα υπόλοιπα, είναι η Κοσμοτέ με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Την καλημέρα μου να πω πρώτα απ' όλα στον Σάκη, ο οποίος όλα τζάμπα λέει εμπρός λοιπόν για το Λουξεμβούργο, που είναι το Λουξεμβούργο δωρεάν τα μέσα μεταφοράς. Καλημέρα στον άλλον το φίλο εδώ, τον 877. Καλημέρα στη Μαρία που λέει υπέροχη σύνδεση με το Λουξεμβούργο. Άλλο στο κύριο Τσίπρας το έκανε και αυτό και στο κλείσιμο των τραπεζών, ξέρει το κόστος. Μάλιστα, καλημέρα στον Γιάννη που λέει μας φλόμωσε στην Πούρτα, ακόμα δεν ξεκίνησε. Εντάξει, σωστό. Η Ειρήνη λέει εκτός των τρένων που πάνε στα όμορα κράτη, όλες οι άλλες μετακινήσεις είναι δωρεάν μέχρι και το τελεφερίκ που ανεβαίνει στην πάνω πόλη στο Λουξεμβούργο. Εντάξει, παιδιά, ψηφίστε Τσίπρα, θα είναι όλα δωρεάν εδώ πέρα. Αυτά είναι. Το λέω για να το θυμηθούμε, έτσι, για να... ξέρω εγώ, αφού το είπε ο άνθρωπος, θα είναι δωρεάν τα μέσα μεταφοράς. Έχει ένα μικρό κόστος αυτό, αλλά εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, τώρα, την ώρα που ερχόμουν στον σταθμό, άκουγα τη συζήτηση που είχαν εδώ πέρα ο Τάκης με την Αθηναίδα και τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, με τον Κώστα τον Μπακογιάννη, τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας. Εντάξει, ο Μπακογιάννης τον ξέρει ο κόσμος, ξέρει τι έκανε και τι δεν έκανε. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν κακός δήμαρχος ο Μπακογιάννης. Οι Αθηναίοι κρίναν αλλιώς. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν μπορώ να, είμαι, να πω τώρα. Υπάρχει ο κύριος Δούκας, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του. Εμφανίστηκε λοιπόν. Έτσι για το παραπολιτικό του πράγματος. Νομίζω για κανένα κουτσομπολιό τώρα, γιατί βαριές ειδήσεις δεν έχει ημέρα. Εχθές λοιπόν, το πρωί μεσημέρι, έκανε μια εκδήλωση μπροστά στην Παλιά Βουλή ο ισόβιος πολιτευτής της Αλφα Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων, ο Χρήστος Τεντόμας. Ο κύριος Τεντόμας είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Μπακογιάννη, ανεξαρτητοποιήθηκε χθες, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Μπακογιάννη, αναπληρωτής δήμαρχος κιόλας μια περίοδο επί Μπακογιάννη, εν πάση περιπτώσει πολλά χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιφέρεια εκεί. Τι είχε κάνει πριν το 19, όταν βγήκε δήμαρχος Αθηναίων ο Μπακογιάννης? Είχε φτιάξει μια δική του παράταξη. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ακριβώς μια κρατεά παράταξη. Είχε κατέβει το 14 ο Σπηλιωτόπουλος και είχε απέναντι και τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Είχε φτιάξει λοιπόν μια δική του παράταξη ο Τεντόμας, όπου τι έκανε, ντύλαρε απλά. Μάζεψε 10 ανθρώπους, έκανε 10 με 3, είπε θα πάρω 5% και πήρε αυτό το 5% του. Πράγματι μπορεί να το παίρνει ο άνθρωπος και το πήγε στον Μπακογιάννη και έκανε ένα deal. Εχθές λοιπόν ο κύριος Τεντόμας κάνει μια εκδήλωση μπροστά στην Παλιά Βουλή, μάζεψε κάποιους ανθρώπους, 300-400 ανθρώπους, έβαλε μια ωραία τέντα γιατί είχε και ζέστη και είπε ανεξαρτητοποιούμε, καταγγέλω το Δούκα, καταγγέλω τον Μπακογιάννη, υπάρχει μια καινούργια υποψηφιότητα εδώ πέρα. Παρένθεση, με τον καινούργιο νόμο για την αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Είναι εκλογές από την πρώτη Κυριακή, γι' αυτό και θα έχουμε και δεύτερη επιλογή. Θα ψηφίζω εγώ Τάσο τα Σκαλδιρανιάν, αλλά θα μπορώ να ψηφίσω και Ντίνα Μόσχου, ας πούμε. Και η δεύτερη ψήφος μου, σε περίπτωση που ο πρώτος δεν παίρνει το, νομίζω το 42% που είναι για να βγει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, θα πρέπει, θα αθρηστούν και οι δεύτερες ψήφοι και θα βγει ένα ποσοστό συνολικό. Λοιπόν, τι θα γίνει εδώ πέρα? Λέει ο κύριος Τεντόμας, θα κατέβω κι εγώ. Καλά, να βγει δήμαρχος Τεντόμας δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δική του επιλογή και δική του κρίση. Ποιος είμαι εγώ να πω και να μην πω τι θα κάνει ένας πολιτευόμενος. Έβλεπα λοιπόν εχθές σήμερα και σήμερα το... Έβλεπα εχθές και το είδα και σήμερα σε πολλές εκπομπές διάφορους celebrity στην εκδήλωση αυτή. Είδα τον Ιωάννη Μελισανίδη να κάνει δηλώσεις για έναν πρώην σύντροφό του. Είδα το Γιάννη Ζουγανέλη. Είδα... ποιον είδα, δεν θυμάμαι και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Είδα λοιπόν 3-4 άλλους ξέμπαρκους και απόρρισα. Λέω τι κάνει ο Ιωάννης Μελισανίδης στην εκδήλωση του Τεντόμα και εν πάση περιπτώσει
Ποιον αφορά ένας πρώην γκόμενος του Ιωάννη Μελισανίδη στην εκδήλωση του Τεντόμα? Δεν το λέω υποτιμητικά για τον κύριο Μελισανίδη, το λέω απόρρισα. Και ρώτησα και έμαθα και λέω γιατί εμφανίστηκαν. Αυτοί είναι όλοι φίλοι του Τεντόμα? Και μου είπε κάποιος που ξέρει τα αυτοδιοικητικά εκεί πέρα, μου λέει κοίταξε να δεις, ο Τεντόμας για να κάνει μπούγιο για την εκδήλωση έβαλε

δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Λέει τώρα, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα μιας ανακοίνωσης υποψηφιότητας επί της ουσίας όταν τοποθετείται ο Μελισανίδης για τα αγκομενικά του, ο Γιάννης Ζουγανέλης δεν ξέρω εγώ γιατί ή ο Γιώργος Ευγενίδης για κάτι το οποίο δεν αφορά το Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή φώναξε ο άλλος 5 νοματέους να μιλήσουν για άσχετα πράγματα με την Αθήνα. Και αυτός θέλει να κατέβει δήμαρχος. Θα σώσει και αυτός τους Αθηναίους. Δηλαδή, Παναγία μου βοήθα. Παναγία μου βοήθα, θα σώσει ο άλλος υποψήφιος δήμαρχος με το Σιανίδη Πιαρίστα. Τρελαθούμε εντελώς εδώ πέρα. Δεν το λέω υποτιμητικά για το Σιανίδη. Ο Σιανίδης αυτή τη δουλειά κάνει. Είναι σαν να πας σε ένα σουβλατζίδικο και να του πεις: θέλω τούνα τατάκι. Τι τούνα τατάκι, αδερφέ, εδώ έχει πιτόγυρο. Άμα θες να σου κάνουν μια εκδήλωση πολιτικής επικοινωνίας, πας σε μια εταιρεία. Λέω, τώρα να πω μια τυχαία. Πας, ξέρω εγώ, στη VNO. Πας στη Newtons. Πας σε μια εταιρεία που είναι ειδικευμένη στην πολιτική επικοινωνία και σε εκδήλωση και λες: θέλω να μου κάνετε μια ωραία εκδήλωση, εναρκτήρια, καμπάνιας για δημαρχία. Άμα είναι να ανοίξεις νυχάδικο, πας να ανοίξεις νυχάδικο. Δεν ανοίγεις νυχάδικο Κυριακή πρωί στα σκαλιά της παλιάς Βουλής και θες να σώσεις και εσύ τους Αθηναίους από τον Δούκα και τον Μπακογιάννη. Δηλαδή, Παναγία μου και Χριστέ μου. Κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο μια υποτυπώδη σοβαρότητα. Ποιος την έχασε για να βρεθεί Κυριακή πρωί η σοβαρότης. Λοιπόν, σοβαρότης 0, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, να υπενθυμίσω τρία πράγματα, δύο πράγματα μάλλον. Το ταξίδι μας στην Αλσατία με το Versus Travel. Σας στέλνουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας και Κρουαζιέρα, στο Ρήνο, κυρίες και κύριοι. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστήγινη εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το κόστος του SMS είναι 34 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, να σας πω για το Magenta One Business, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom έρχεται. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεβαίνετε ποτέ από Internet και επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε μια σειρά υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο Cosmote κάθετος Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Σε σύντομο διάλειμμα πάμε, είναι 12 παρατέταρτο η ώρα, επανέρχομαι με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μιασυναμίδη

0: ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 212-214-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο ner@alfaradio989.gr το email μας. 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Καλημερίζω τον Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Βενίδη, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, όλα καλά.
7: Έβλεπα νωρίτερα τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε πάει στο Ήλιον, επισκέπτεται το Ήλιον, πήγε στην Λαϊκή εκεί στην περιοχή, καλώντας τον Πρωθυπουργό να έρθει σε επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών.
8: Δύσκολο.
7: Και επισημένοντας ότι η ακρίβεια αποτυπώνεται σε επιλογές των καταναλωτών για τα βασικά αγαθά.
8: Αυτό δύσκολο για τους καταναλωτές. Όλα δύσκολα. Και ο Πρωθυπουργός θα επαφή με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα που βιώνουν οι καταναλωτές.
7: Καλά, εντάξει, ας πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πιο δύσκολο να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα. Εσείς τι είναι αυτή η πρόταση που κάνετε στους καταναλωτές, θα είναι ριζικά διαφορετική και θα επιφέρει σημαντική μείωση τιμών και ανακούφιση στην τσέπη?
8: Κύριε Γεννίδη, επειδή είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε πολύ στενά την πολιτική επικαιρότητα, θυμάστε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2022 και αρχές του 2023 πιο έντονα. Είχε προτείνει να εφαρμοστεί η σύσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Μηδενικός ΦΠΑ για λίγα μεν προϊόντα, αλλά μηδενικός ΦΠΑ. Και μάλιστα και πριν από ένα μήνα που είχαμε πάει με τον πρόεδρο, τον Κατουλάκη, μας είχε πει ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης ότι θα το εφαρμόσει σε κάποια άλλα βασικά προϊόντα διατροφής. Εφαρμόστηκε, μειώθηκε ο πληθωρισμός των ΦΠΑ, δηλαδή να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μειώθηκε η τιμή των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Μειώθηκαν βεβαίως και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Αν το κάνουμε δηλαδή αναγωγή στην Ελλάδα, μειώθηκαν τα υπερέσοδα που έχει αυτή τη στιγμή ο κρατικός προϋπολογισμός από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να πω μόνο ότι για το Μάρτιο του 26 τα επιπλέον έσοδα από το στόχο ήταν 167 εκατομμύρια. Προσέξτε, σε ένα μήνα μόνο το κράτος τις έπαιξε. Επιπλέον 167 εκατομμύρια από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα κάψωνα, κύριε Βιονίδη.
7: Ναι, κάψωνα, γιατί ανέβηκαν οι διεθνείς τιμές, οπότε προφανώς ανέβηκαν και στην αντλία.
8: Σωστό, ότι ανέβηκαν και οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές και το κράτος πήρε παραπάνω έσοδα για να βγει ο Μητσοτάκης τέλος του μήνα και να πήγαινε 500 εκατομμύρια ευρώ επιβδόματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ξεκινάει από 0,33 ευρώ το χιλιόλιτρο και εμείς είμαστε από 0,68, σχεδόν διπλάσιο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια πτώση τιμής και όχι μόνο στα κάψωνα, αλλά και στα βασικά προϊόντα διατροφής και ταυτόχρονα, κύριε Γεννίδη, να λειτουργήσει κάποια στιγμή και η αρχή προστασίας καταναλωτή. Θυμάστε εκείνη τη Δημαία που είχε βγει ο κ. Γεωργιάδης και πανηγύριζε ότι κάνει σαφάρι ελέγχων και ράλι ελέγχων και έχει βγει στην αγορά.
7: Με τώρα υπάρχει μια ανεξάρτητη διαρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.
8: Και τα μαϊμού προϊόντα. πριν από τρεις μέρες ανακοινώθηκε από την αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των προϊόντων ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από τα απομιμητικά προϊόντα στην Ελλάδα εκτιμάται σε 350 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι που δεν κάνει η γυναίκα του κύριου Γεωργιάδη, όπως δεν έκανε και έλεγχο στο ράλι αυξήσεων που είχαμε από το 22 μέχρι τώρα, όπως δεν κάνει και τώρα επί κύριου Φιωρικάκη, όπως δεν έκανε επί Σκρέκα, όπως δεν κάνει αρχή προστασίας καταναλωτή που φτιάξανε, αλλά δεν κάνει τίποτα. Γιατί?
7: Εσείς δεν είχατε προτείνει αυτή την αρχή και λέγατε μάλιστα ότι ορθώς την επικρότηση την υιοθέτησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Εμείς είχαμε προτείνει κάτι τελείως διαφορετικό που προσέξτε. Έδινε πραγματική δύναμη στους καταναλωτές να καταγγέλουν επωνύμως όπως ζητάει το Πασόκ.
7: Και τώρα δεν είναι.

0: πολιτική εδώ μας δυναστεύει τον εγκέφαλο. Συνέχεια τέτοια σκεφτόμαστε. Είχε πει ο Τσίπρας για το πατίνι, δεν είχε πει. Υπάρχει ένας κύριος, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει, ονομάζεται Δρυμιώτης, που παρουσιάζεται ως αναλυτής των εκλογικών ποσοστών. Αυτό θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να λέει ότι πιστεύω έτσι. Όχι! Εκείνος μιλάει σαν εκπρόσωπος. Πιανού κόμματος θέλω. Εδώ θέλω την ευφυΐα σας. Την ευφυΐα σας. Για σκεφτείτε ποιο κόμμα υποστηρίζει ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Με Τσοντάκης με το θέμα του.
2: Με το δίπλωμα.
1: Ναι.
2: Τι εννοείται.
1: Και μετά είπε και το εξής ο Τσίπρας που το θεώρησε εξυπνάδα, άλλη μια εξυπνάδα, είναι ότι ούτε για πατίνι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν λοιπόν αυτός που τον νίκησε 6 φορές μέχρι τώρα δεν κάνει για πατίνι, το ίδιο γιατί κάνει.
2: Εντάξει, είπε ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι μεμπτό.
1: Κάτσε, άλλη μια. Μαθαίνεις από μια αποτυχία, μαθαίνεις ναι. από δύο αποτυχίες. 6 φορές τον έχει κερδίσει.
2: Εσείς τι βλέπετε δηλαδή, πού τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα?
1: Γύρισε με ένα 15. Έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Εάν τυχόν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12% δημοσίως συγγνώμη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και εγώ λέω ότι θα πάρει 14 ρε. Αλλά δεν βάζω στοίχημα, χαζός είμαι. Γιατί συνήθως μετά τα στοιχήματα τι έρχεται? Ο κουβάς.

0: μεγάλη αλήθεια. Ότι δύσκολα ένας άνθρωπος αλλάζει.
1: Όσο και να θες να αγιάσεις, στη στροφή να δεις θα χάσεις.
0: Θέλω να φέρω για παράδειγμα πάλι την πολιτική το Πάνο το Καμένο. Ο Πάνος Καμένος, νομίζω στη συλλογική συνείδηση, έχει πλέον πάρει τη θέση του ανθρώπου που πάντοτε ό,τι λέει το τηρεί. Ποτέ δεν αλλάζει η ιδεολογία. Πάντοτε ήταν δεξιός ο άνθρωπος, γι' αυτό και συνεργάστηκε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά ξανά έγινε. Είναι σταθερός. Και οι επιλογές του είναι σταθερές, αλλά και οι προβλέψεις του. Τα έχει πετύχει όλα. Μα όλα τα έχει πετύχει και τώρα θα πετύχει αυτό πάλι που λέει. Τον καλέσανε. Ο Δρυμιώτης δεν έκανε τη δουλειά του, θα την κάνει ο Καμένος.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι καλό η Ευχαριστιανού να πάρει μαζί τους παλιούς πολιτικούς. Δεν πρέπει να πάρει κανέναν παλιό πολιτικό. Πρέπει να πάρει νέα παιδιά, πρέπει να πάρει επαγγελματίες, πρέπει να εμφανίσει αυτό το διαφορετικό που ζητάει ο κόσμος.
3: Τι είναι το ξεχωριστό στη Μαρία που, που σε κάνει να τη συμπαθείς τόσο?
2: Η αγωνία της και την προσωπική της ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι στις πρώτες εκλογές θα είχε ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κοντά στο 10, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω, πιστεύω.
3: Πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
3: Άρα θα είναι τρίτο κόμμα, εκτιμάσει, Καριστιανό.
2: Ναι, τουλάχιστον τρίτο.
3: Τουλάχιστον τρίτο. Μπορεί να περάσει και τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
2: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην αριστερά, γιατί ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή. Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη, που αυτό θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν μια κυβερνώση αριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στη δεύτερη μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το Πασόκ ταιριάζουν να πάνε στον Τσίπρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Δεύτερη Καριστιανού, το Πασόκ δεν θα μπει στη Βουλή. Είπε ο Πάνος. Παναγιώτη το βαφτίσανε.

0: κόσμια νιάτα αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη οι ποδοσφαιρικοί. Να δούμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Μην παιδευόσαστε, παιδιά, εγώ δεν τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτος είχε πάρει την πρόβλεψη ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που έχει βγάλει μια εξίσωση και λέει ποιος θα το πάρει. Η Ολλανδία, τέλειωσε.
1: Βλέποντας λοιπόν, είπε Γερμανία. Όμως ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει, τι προβλέπει για τώρα. Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνιοι. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΟΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα? Τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα να βγούμε στους δρόμους. Όσοι υποστηρίζουμε την Ολλανδία, αρχίζουμε τις...

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει λάδι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο Gold Traders. www.ctunity.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιμπιλίλ.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.